Number 3. I found the music.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
4: Να σου λέω έλα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
5: Την πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
8: Let's dance.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
9: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8.
0: Now, wake up Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ρε Πλάτωνα.
2: Ναι, Ιωαννάκια μου. Τι έγινε.
1: Ο αρφός της μαμάς μου, ρε.
2: Ο θείος σου.
1: Εν καφέτε ποτέ. Ορθίος. Ήταν πολύ κακό τώρα που το είπα δυνατά. Μες στο μυαλό μου ήταν πολύ καλύτερο. Εφτάνει που επέταξες και το θείος να μου το κρούσεις. Ορθίος. Ορθίος.
2: Για ακούσαμε, παιδιά, μόλις τώρα. Καταλάβατε. Τι ήταν αυτό.
1: Καλημέρα, θεία μου.
2: Τι ήταν
1: καλημέρα
2: αυτό,
1: στα θεία μου, τον Τάνο μου, τον αγαπημένο μου.
2: Ορθίος. Το είπε. Το είπε.

0: appeared the same.
1: Wake up, Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show.
2: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
3: Oh, Father, tell me.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Παιδιά, έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος έχει πάθει κάτι, το οποίο το έχουμε πάθει όλοι μας. Όλα τα αγόρια, θα σας πω εγώ.
2: Δεν το έχετε πάθει όλοι, ρε Σιπλάτωνα. Να δίνω τώρα αυτό όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
1: Όλοι, γιατί θέλω να νιώσω ότι δεν είναι μόνος του. Πόσες φορές σας έχει τύχει, αγόρια μου, η σύντροφό σας να δει στον ύπνο της ότι την απατάτε.
2: Ναι, ρε,
1: ότι
2: η γυναίκα το πάθε, ναι.
1: Ναι. Ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε και τέλειωσε μέσα στο κεφάλι της. Εσείς δεν συμμετείχατε καθόλου σε όλο αυτό το όνειρο.
2: Όχι, στο όνειρο δεν συμμετείχε.
1: Ναι, αλλά.
2: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, σαν. Εσύ με έβαλες στον ύπνο σου να κάνω αυτές τις ακολασίες.
2: Ναι, ναι. Αλλά ξυπνώ εγώ με νεύρα που είδα αυτό το όνειρο.
1: Και ξυπνάει η γυναίκα, παιδιά του φίλου μας, που δεν θα πω το όνομά του παραλίγο να το πω τώρα. Ξυπνάει και έχει νεύρα.
2: Και μόνο αίτηση διαζύγιου και... που ενέκαμε.
1: Ήταν τόσο ρεαλιστικό το όνειρο, λέει, που πραγματικά, παιδιά, με έχεις δει στη γωνία, δεν μου μιλάει, λες και έγινε στην πραγματικότητα.
2: Και εμείς ζητάμε tips, ναι, συμβούλες, πρακτικά πράγματα, παιδιά, και ρεαλιστικά, να κάνει ο φίλος μας για να της περάσουν τα νεύρα και να της αποδείξει ότι ήταν απλά ένα κακό όνειρο.
1: Εμένα, επειδή μου έχει τύχει, θέλω να σας πω ότι δεν συμμετείχα σε αυτή την παράνοια. Δηλαδή, στο ότι έφταιγα εγώ που στον ύπνο της έκανα κάτι. Και μάλιστα, ποια ήταν η δικαιολογία, τι μου είπε, μου έχεις δώσει αφορμή πιθανότατα για να έχω δει τέτοιο όνειρο.
2: Ναι, γιατί για να υπάρχει στο υποσυνείδητο μου.
1: Ναι.
2: Τούτος ο φόβος, τώρα εγώ και πιο δουλεύω για το φίλο μας ή για τη γυναίκα του. Τούτος ο φόβος,
1: ναι,
2: και να μου εκδηλωθεί εμένα στο όνειρο μου, να είναι τόσο ρεαλιστικό, ναι, που να ξυπνήσω, ναι, και να είμαι πεπισμένη ότι έγινε, κάτι συμβαίνει.
1: Πάντως θέλω
2: πρέπει
1: να σου πω.
2: Πρέπει να με πείσεις, φίλε.
1: Θέλω να σου πω ότι ήμασταν όλη μέρα μαλωμένοι. Ίσως να φταίει το ότι μόλις μου είπε το όνειρο τη, απάντησα ποια ήταν, δεν ήταν καλή.
2: Αμάρε, πια. Αντί να ρωτήσει πρώτα απ' όλα, αν ήσουν εσύ καλό.
1: Μα μόνο
2: σου. Ρωτάς αν ήταν η κοπέλα καλή.
1: Έχουμε λύσεις από εσάς τους ίδιους, όπως ο Σταύρος. Απλά τι να κάνει, απλά να τη χωρίσει και την πελή.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Σταύρο.
1: Σταύρο.
2: Τι αυτά.
1: Ναι, όχι, γιατί. Ένα δίκιο το έχει ο Σταύρος.
2: Ο Μάριος μας τώρα λέει κάτι καλύτερο. Ο Μαδάρα, καλημέρα. Ο φίλος πρέπει να πραγματοποιήσει. Όχι, ρε Μάρια, τώρα κατάλαβα τι λες.
1: Να
2: πραγματοποιήσει τα όνειρα της γυναίκας του.
1: Γιατί εμείς εδώ είμαστε για να πραγματοποιούμε τα όνειρά σου, Ανάκη μου. Με είδες τον ύπνο σου να σε πατάω, θα σου πραγματοποιήσω το όνειρο.

0: Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα Password. Έχουμε σκεφτεί, παιδιά, το εξής. Φανταστείτε ότι έχετε κάπου, στο κινητό, στον υπολογιστή, κάπου έχετε κάποια πολύ προσωπικά αρχεία. Εντάξει,
2: ναι.
1: Κάτι που δεν θέλετε να δείτε κάτι. Είναι συνομιλίες που κράζουμε κόσμο.
2: Είναι φωτογραφίες πολύ προσωπικές.
1: Μπράβο. Είναι κάτι πολύ προσωπικό το οποίο δεν θέλετε να το δει κανείς.
2: Ένα
1: κανείς.
2: Κείμενο που γράψατε, ας πούμε, μια κατάθεση ψυχής.
1: Μπράβο, ένα ερωτικό γράμμα, ένα κάτι. Το κλειδώνετε λοιπόν αυτό το αρχείο και βάζετε ένα κωδικό, ο οποίος είναι τελείως κόντρα με εσάς. Δηλαδή κανένας δεν πρόκειται να σπάσει αυτό τον κωδικό.
2: Και αυτό τον κωδικό θέλουμε να μας πείτε. Ξεκινάς.
1: I love gym.
2: Άντε τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: αυτό
2: θα το βρίσκα ποτέ.
1: Ποτέ.
2: I love food μπορεί να έβαζα.
1: Μπράβο.
2: Για να δοκιμάσω να ανοίξω το αρχείο σου.
1: Θα δοκίμαζες πιτότζιρο.
2: Πιτότζιρο. Πίτσα.
1: Πίτσα θα δοκίμαζες.
2: Ναι. I am Italian.
1: Μπράβο.
2: Γιατί είσαι Ιταλός.
1: Λήξεις. Θα δοκίμαζες.
2: Το πρώτο που θα έβαζα όμως ποιο θα ήταν.
1: Τι.
2: Ροξάκι.
1: Ροξάκι. Αυτά. Άρα μπορεί να σπάσει ο κωδικός μου. Ενώ το I love gym, ποιος παιδιά θα δοκιμάσει.
2: Κανείς και με τίποτα.
1: Σε καμία περίπτωση. Άρα εγώ βάζω αυτό τον κωδικό.
2: Σκέφτομαι εγώ τώρα τι θα βάζα.
1: Τι θα
2: γιατί
1: βάζες?
2: Το πρώτο που θα δοκιμάζατε όλοι θα ήταν το φακουμούλι.
1: Φακουμούλι σίγουρα. Το
2: οπότε
1: πρώτο.
2: Οπότε σκέφτομαι να έβαζα.
1: Ναι.
2: Cutie pie.
1: Cutie pie.
2: I love everybody.
1: I love everybody. Καλά, εντελώς κόντρα.
2: Έμου φακά κανένας. Θα μπορούσε.
1: Ωραίο, ωραίο. Ναι. Άσπαστο. Ο Μάριος λέει I use hair gel και είναι συνάδελφος φαλακρός. Πολύ ωραία.
2: Τέλεια.
1: Καλό, καλό, καλό.
2: Καλημέρα στον Μπαμκίνο μας που λέει θα σας πω τον κωδικό που θα βάλω στο content που ετοιμάζω. Δεν θα το κάνω ποτέ, λέει, αλλά συνεχίζω. Δηλαδή, κάνω εμπλουτίζω αυτό το υλικό. Είναι... Forgive me, father. Και ανάμεσα στο μη έχει ναι. το σήμα του δολαρίου.
1: Α, έξυπνο.
2: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
1: Έξυπνο. Ο Αλέξης λέει single forever. Αυτός θα ήταν ο κωδικός μου. Παντρεμένος 18 χρόνια, παιδιά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τζεφίαμε!
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλία

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
0: FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
3: Retro Garden presents
4: το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
3: Ή μήπως
4: μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
3: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Και λέμε θα μας κατακτήσουν τα ρομπότ. Τα ρομποτάκια μας έχουν τις καλύτερες προθέσεις.
2: Φυσικά και έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να είμαι ρομπότ? Το σκέφτηκες? Απλά...
1: πάρα πολλές φορές.
2: Με πολλά bugs.
1: Εντάξει, αυτό. Όχι ένα ρομπότ απλά. Ένα ρομπότ που είναι, ξέρω, έχει 10 viruses.
2: Και δεν έχει γίνει update τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να είμαι ρομπότ?
1: Θα μπορούσες. Θα μπορούσες. Να σου είναι και αυτό το ρομπότ.
2: Α.
1: Λόγω και φυσιογνωμίας.
2: Α, γιατί?
1: Γιατί, παιδιά, τα ρομποτάκια μας έρχονται εν ειρήνη. Έχουμε το πρώτο ρομπότ.
2: Ναι.
1: Βουδιστή μοναχό.
2: Α.
1: Να τον δεις εδώ.
2: Αφήστε με λίγο μοναχό.
1: Με τη ρομπούλα
2: παρακαλώ.
1: Του να ναι. κάνει το διαλογισμό του.
2: Ρομπούλα.
1: Ένα βουδιστικό ρομπότ.
2: Ρομποτούλα. Όχι, όχι. Α, ρόμπα από αυτά τα ωραία.
1: Ναι, ναι. Έχει το όνομα Γκάμπι. Και είναι το νεότερο μέλος της μεγαλύτερης βουδιστικής σέκτας της Νότιας Κορέας. Πραγματοποιήθηκε μια τελετή και οι μοναχοί παρέβωσαν στον Γκάμπι τις εντολές ή τους όρκους, ή πως λέγονται, που πρέπει να τηρεί ένα βουδιστικό ρομπότ. Φοράει τις παραδοσιακές του τις ρόμπες.
2: Ναι.
1: Ακολουθεί το βουδισμό.
2: Ρεσιάνο, εγώ σκιάζομαι λίγο με αυτά.
1: Γιατί, μωρέ! Έρχεται εν ειρήνη.
2: Εν ειρήνη έρχεται, αλλά ρομπότ είναι, ξέρεις.
1: Υπάρχει όμως κάτι πιο ειρηνικό και γαλήνιο από τους βουδιστές μοναχούς?
2: Αυτό σίγουρα όχι.
1: Ε?
2: Όχι, βγάζουν μια γαλήνη, έχουν μια ηρεμία, αλλά.
1: Ασχολαστεί είναι ρομπάνο του, βέβαια.
2: Έχουμε δει και πολλές ταινίες, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, σκέψου και εμένα που είμαι. Είμαι συνώνυμο της γαλήνης και της ηρεμίας.
1: Είσαι.
2: Να με δεις μπροστά σου σαν ρομπότ και να αρχίζουν τα μάτια μου και να σε κάνουν.
1: Ιωάννα
2: μου,
1: ηρέμησε.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.

0: καλημερούδια μας και όμορφη Παρασκευή να έχουμε.
1: Παρασκευάρα, 8 Μαΐου. Πότε είναι η γιορτή της μητέρας, την Κυριακή?
0: Την Κυριακή, ναι.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Ανυπομονώ.
1: Τα ανυπομονείς, ε.
0: Ναι, τι δεν θα μου φέρουνε κανένα λουλούδι?
1: Σίγουρα.
0: Έβλεπα.
1: Κάτσε να στείλω μήνυμα.
0: Όχι, όχι. Έχω πει, χωρίς τέτοια. Έβλεπα ένα τέλειο βιντεάκι Πλάτωνα. Έπρεπε να σκεφτούμε πριν το κάνουμε. Που είναι μια μαμά και λέει: τι θα ήθελα για την ημέρα της μητέρας? Θα ήθελα 24 ώρες ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μόνη μου. Να κάνω binge watch τις αγαπημένες μου σειρές. Αλλά εντάξει, φέρτε μου λουλούδια.
1: Καταπληκτικό.
0: Και τα λουλούδια καλά είναι.
1: Κοίταξε, εγώ θα το έδινα στη γυναίκα μου αυτό το δώρο, αλλά δεν μπορεί μακριά μας.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή, άμα τις έδινε 24 ώρες έτσι ένα ξενοδοχείο, μα και εσύ έτσι είσαι, θα έκανες check out στην πρώτη ώρα και θα γυρνούσες πίσω στην αγκαλιά μας πίσω.
0: Αγάπη μου, εγώ θα πήγαινα στο πρόγευμα και η γυναίκα σου στο γυμναστήριο. Αλλά check out δεν θα κάναμε.
1: Δεν θα κάνατε. Δεν θα κάνατε. Είμαι σίγουρος ότι και οι δυο θα ανησυχούσατε για το τι επικρατεί στο σπίτι.
0: Σίγουρα, ναι. Εγώ θα έστελνα μήνυμα κάθε 2 δευτερόλεπτα.
1: Μανούλες, μωρέ, μανούλες. Αχ, μανουλίτσα μου. Καλημέρα, ρε μανούλα. Σίγουρα έχει συνδεθεί τώρα και μας ακούει.
0: Καλημέρα, κυρία Ανατολή μου. Καλημέρα και στη δικιά μου. Καλημέρα, Βασίλισσα μου.
1: Και καλημέρα και στη Σίτα που είναι η δικιά μας μητέρα. Η καθημερινή μας συντροφιά εδώ και αυτή την Παρασκευή μαζί παρέα.

0: Θα φάμε κανένα κεραστικό σήμερα, ρε Πλάτωνα μου.
1: Θες το κεραστικάκι σου εσύ.
0: Το τώρα, θέλω,
1: τι,
0: το
1: τι,
0: θέλω.
1: Τι κεραστικό θα ήθελες τώρα.
0: Νουκατίνα.
1: Νουκατίνα θα ήθελες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τώρα ένα μπράουνι θα τρώγα.
0: Cheese brownie.
1: Ναι, τέτοιο.
0: Εντάξει. Αυτό. Brown, θα σου, κάνω, σου χαλάω εγώ ποτέ χατηρί.
1: Δεν μου χάτε. Ναι, αλλά ποιο θα το φέρει, ο Αρσένιο, Αρσένιε.
0: Αρσένιε.
1: Έχουμε ακροατή Αρσένιο.
0: Πού είσαι, Αρσένιο, πού είσαι κρυμμένο σήμερα. Σήμερα που γιορτάζει.
1: Ρίχνω άδεια να πιάσω γεμάτα.
0: Έχουμε, έχουμε, μου έρχεται και εμένα τώρα το Αρσένιο.
1: Ναι, και ο θεολόγο, θεολόγια μου, τι γίνεται, τι γίνεσαι. Χαθήκαμε ψυχή, χαθήκαμε. Δεν χρειάζεται να στέλνει κάθε μέρα, αλλά σήμερα που είναι η γιορτή σου, μα ξεχάσει.
0: Ναι,
1: τι? Κοίτα τώρα από ποιον θα φάμε κεραστικό. Γιορτάζει ο Μίλιο και ο Μίλη. Το όνομα, αλλά εμείς ξέρουμε το Δημήτρη Μίλη. Βέβαια.
0: Δημήτρη, αν ακούς, στείλε τώρα κεραστικό.
1: Δημήτρη μας, εντάξει. Τώρα, το Αγίου Δημητρίου πάει πολύ, πάει Οκτώβριο, οπότε σήμερα στείλε για το επίθετό σου και Κασιόπη επίσης γιορτάζει.
0: Α, τι ωραίο όνομα το Κασιόπη.
1: Μ' αρέσει το Κασιόπη.
0: Και εμένα, μ' αρέσει πολύ.
1: Ωραίο υποψήφιο όνομα, αν ποτέ ξανά πάρουμε την απόφαση.
0: Κασιόπη.
1: Ναι.
0: Ταιριάζει και με τον Ιταλία και το Φίβο, σε μένα μ' αρέσει.
1: Ναι, κάτσε. Πάντα κάνω το τεστ της παιδικής χαράς. Κασιόπη, κατέβα από εκεί!
0: Ωραίο!
1: Εντάξει, γρήγορο.
0: Ωραίο, αλλά ναι, υποκοριστικό.
1: Πόπι.
0: Ναι.
1: Ποπίτσα.
0: Ποπίτσα.
1: Ποπίτσα. Ωραία, ωραία. Ποπίτσα. Κασιόπη. Οπότε να, θα φάμε και κεραστικό. Είδες, θα έπαιρνε κεραστικό
0: να,
1: σήμερα.
0: Να κόψεις το πρώτο.
1: Ναι.
0: Και να τη λες cash.
1: Α, κάση. Λοιπόν.
0: Όχι, cash.
1: Κάση.
0: Μετρητά.
1: Κάση κάρτα. Ξέρω όμως μια κάση. Και, α, όχι, είναι από το Κασιανί όμως. Είναι από το Κασιανί.
0: Άλλο το Κασιανί, άλλο το Κασιόπι, ναι, να φανταστώ.
1: Άλλο το άλλο. Σε λίγο παγκόσμιο, παιδιά, γιατί ξέρετε, μας έπιασε πάρλα πρωί-πρωί και η Taylor Swift εδώ παραπονιέται.

0: Να δούμε τι γίνεται και με τις παγκόσμιες μέρες.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Άργησα λίγο να σου το πω, αλλά σήμερα είναι παγκόσμια μέρα χωρίς κάλτσες.
0: Ε, αμάν ρε, Πλάτωνα.
1: Εντάξει, κάλτσες.
0: Να έκανε και πέντι, θα μπορούσε άνετα να κυκλοφορώ στην πόλη.
1: Πέντι.
0: Ε, ναι, τι ανοίγει ο καιρό.
1: Έτσι το λέμε, πέντι. Το κόμπι, το κιού. Απλό το λέμε έτσι γιατί είναι πιο.
0: Καλημέρα στην Άννα.
1: Ασέικο.
0: Ναι, είναι πιο.
1: Έκανα μάνι. Όταν κάνει μάνι, έκανα μάνι.
0: Ναι, μανικιούρ.
1: Μάνι το λέμε όντω.
0: Όχι, εντάξει. Μάνι πέντι, ρε. Μπορεί να το πει και έτσι.
1: Έκανα μάνι πέντι, μάνι πέντι.
0: Εμεί παιδιά στο συνηγισμό των τρία. Στο Τέξα τρία, τι καλημέρε μου. Στι ερημωμένε πολυκατοικίε, έτσι λέγαμε.
1: Πέντι.
0: Ξυπνούσα το πρωί με τι κοτούλε και έλεγα πάνω να κάνω μάνι πέντι.
1: Ναι, τώρα βγάλε τι κάλτσε σου, βγάλε τα παπούτσια σου και μείνε ξυπόλυτη. Εγώ κρυώνω, δεν πρόκειται να τη γιορτάσω τη σημερινή ημέρα. Ακόμα έχει ανέβει θερμοκρασία, αλλά όχι και τόσο.
0: Τι φορά, δεν σε πρόσεξα σήμερα.
1: Εντάξει, πέρα από το υπέροχο jean jacket που μου είχε κάνει δώρο. Κοντομάνικο.
0: Από μέσα, ναι, ναι και εγώ, ναι, ναι. Κοίτα.
1: Θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Τα είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Θα πούμε και σε λίγο αναλυτικά. Σήμερα επίσης γιορτάζουν τα γαϊδούρια. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Τα γαϊδούρια που γιορτάζουν 8 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια έκφραση για εμάς που γεννηθήκαμε το Μάιο.
0: Κάτι λένε, ναι.
1: Τι.
0: Δεν μου έρχεται τώρα ακριβώς, αλλά είναι αυτό. Το ότι είναι ο μήνας που γεννιούνται τα γαϊδουράκια.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι, αλλά τα γαϊδούρια πόσο υπέροχα ζώα.
1: Γιατί εγώ πάντα.
0: Πανέμορφα, με υπομονή, εργατικά.
1: Μπράβο, πες το. Γιατί
0: περιπετειώδη.
1: Εγώ λέω, είμαι το Μάιο, ότι έχω γεννηθεί το Μάιο, κάτι μου λένε για γαϊδούρι.
0: Ο μήνας που γεννιούνται τα γαϊδούρια. Νομίζω αυτό είναι. Έχει κάτι πιο εξειδικευμένο, παιδιά, σε έκφραση.
1: Δεν ξέρω, αν την έχετε αυτή την έκφραση.
0: Να ψάξουμε, μωρέ.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Κάτσε να δω εδώ πέρα τι άλλο έχω. Έχω τίποτα άλλο. Μπα, τίποτα.
0: Εμένα
1: τίποτα.
0: Με κάλυψες με τη μέρα χωρίς κάλτσες.
1: Ναι. Και κάτι ακόμα, αλλά δεν λέγονται. Μωρέ. Άστα, δεν πειράζει. Άλλη φορά.
0: Ναι, και θέλω μετά να μιλήσουμε για μανούλες. Σκέψου κάτι ωραίο.
1: Ωραία, θα σκεφτώ κάτι πολύ ωραίο για μανούλες.

0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, έλα. Αχ, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τον παπά Μιχαήλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κάτι δικά μας, κάτι δικά μας.
0: Αλίκη. Θα σας τα πούμε.
1: Αλίκη μου. Λοιπόν, έρχονται πολύ ωραίες καλημέρες, παιδιά, εδώ. Το Ειρηνάκι μας, φυσικά, με την καθημερινή της όμορφη καλημέρα. Μια όμορφη μέρα, μια Παρασκευή όμορφη να έχουμε.
0: Καλημέρα και στο Χριστόδουλό μας, που λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, Ιωάννα και Πλάτωνά μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε. Αύριο Σάββατο θα σας τα πούμε, Χριστόδουλε.
1: Φυσικά θα σας πούμε σε λίγο που θα μας βρείτε αύριο. Γιατί το περιμένουμε πως και πως, θα είναι πάρα πολύ ωραία, ωραίο πρωινό. Morning Love is, please, αν μπορείτε, to wish my Δημήτρια ή Δημητρία.
0: Δημήτρια
1: φαντάζομαι. Δημήτρια, happy birthday.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια
1: από
0: πολλά.
1: Από τη Μαλβίνα
0: μου, να τη χαίρεστε. Good morning και στο Μάκι μας.
1: Σήμερα γιορτάζει η official FV μου, λέει η Γεωργία. Χρόνια πολλά στην Εβίτα μας, να είναι πάντα υγιής και δημιουργική. Αγαπάμε πολύ, χαρούμενα. 13.
0: Τι ωραία, τι
1: τα 13.
0: Ωραία. Εβίτα μας, χρόνια πολλά.
1: Πώς είναι τα 13,
0: Σφύρα του τσέρκεται εσύ, τι πώς είναι.
1: Ρωτούσα χθες μια μαμά πώς είναι τα 8 και μου λέει, θες να σου πω πώς είναι τα 12. όχι, δεν θέλω, σιγά.
0: Η Χριστοφόρα μας καλημερίζει και λέει, γιορτάζει ο Άγιος Χριστόφορος αύριο. Να ζήσω, να ζήσεις, Χριστοφόρα μας, προκαταβολικά.
1: Τέλεια, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Τίτο μας.
1: Γεια σου ρε Τίτο, γεια σου. Σας ακούμε κάθε πρωί, λέει ο Μάριος, την καλημέρα του.
0: Καλημέρα. Ναι, χρόνια πολλά στη γυναίκα μου Ιωάννα, στέλνει ο Στέφανος. 4 χρόνια, λέει, επίσημου γάμου και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους δύο υπέροχους γιους.
1: Τι ωραία,
0: τι ωραίο μήνυμα, Στέφανε.
1: Μπράβο, σε 4 χρόνια τα τακτοποίησατε όλα, ε. Εκτός αν είχατε από πριν και μετά παντρευτήκατε.
0: Ναι, επίσημο γάμο.
1: Ναι. Μπορεί να έγινε και έτσι. Good morning, Pumpkins. Καλημέρα στον Κυριάκο μας, τον αγαπημένο μας.
0: Καλημέρα και στον Παύλο μας. Καλημέρα στα παρασκευιάτικα πουρέκια. Και ένα μπουρέκι τώρα. Δεν έχουμε ελπίδα σήμερα.
1: Νάτι και Ελένη μας, καλημέρα, μωρά.
0: Καλημερούδια.
1: Και ο Μάριος φυσικά που λέει. Αχ, είστε τέλειοι τώρα, δεν ήθελα να το πω, βρε Μάριε μου.
0: Μ' άρεσε πλάτωνα.
1: Αλλά αν το πιστεύεις, εμείς τι θα φημώσουμε τον κόσμο.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε να τον φημώσουμε, ούτε να το θυμώσουμε καν.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Retro Garden presents... Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
6: Με την πρώτη ματιά.
7: Mix FM Live Link από τον Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show. Where adventure comes alive.

0: Good morning, genius. It's your time to shine. The AM Genius Club is live on the Mix FM Breakfast Show. Put your mind to the test and win vouchers from Foodie.
1: Για να δούμε αν ξυπνήσατε. Good morning, genius.
2: Έχουμε ερώτηση, ολοκένουργια ερώτηση, και εσείς διεκδικείτε 30 ευρώ voucher από Foodie.
1: Καθημερινά.
2: Καθημερινά, και αρκεί να σκεφτείτε σωστά, να σκεφτείτε out of the box, να σκεφτείτε όπως σκεφτόμαστε εμείς, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Που με το που μας λέει η Έλληνα Ολυμπίου την ερώτηση, κατευθείαν δίνουμε την απάντηση.
1: Παιδί μου, εγώ από χθες το είχα βρει.
2: Τίποτα.
1: Και
2: εύκολο.
1: Ήθελα να σας δοκιμάσω.
2: Εμείς θα ξέρετε ότι η Έλληνα Ολυμπίου όταν μας δώσει και την απάντηση, αφού έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Αφού μας δώσει την απάντηση, τη ρωτάμε. Ναι, αλλά πώς.
1: Πώς το εξηγεί, δηλαδή πώς βγαίνει αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή μας ερώτηση.
2: Θα την πεις.
1: Πολύ χαρούμενη. Θα την πω και θα την ξαναπείς.
2: Ωραία.
1: Γιατί πρέπει να χρειάζεται η επανάληψη.
2: Τέλεια, πάμε.
1: Ποιος αριθμός θα ερχόταν λογικά μετά σε αυτή την ακολουθία? 5, 7, 2, 7. 6, 4, 2, 5, 3 και ψάχνουμε το τελευταίο νούμερο.
2: Αυτό το τελευταίο νούμερο ψάχνουμε. Ποιος αριθμός θα ερχόταν λογικά μετά σε αυτήν την ακολουθία? 5, 7, 2, 7, 6, 4, 2, 5, 3.
1: Και ποιος αριθμός ακολουθεί? Αυτό ψάχνουμε.
2: Αυτό ψάχνουμε στο Viber τα μηνύματα σε 99310031. Γράφετε Foodie, την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, και καλή επιτυχία να κλείσει ωραία η εβδομάδα μας.
1: Είμαι πολύ περίεργη να δω τι απαντήσεις θα έρθουν.
2: Θες να το ξαναπούμε άλλη μια φορά επειδή έχει και αριθμούς?
1: Ναι. Ποιος αριθμός θα ερχόταν λογικά μετά σε αυτή την ακολουθία? 5, 7, 2, 7, 6, 4, 2, 5, 3...

0: Ποιον θα σου πούμε?
1: Της
0: Ανδρονίκης.
1: Τόλμησες να κάνεις αυτό που έκανες?
0: Το τόλμησες, ε? Να μην ξαναμπεί στο αυτοκίνητο της Ανδρονίκης.
1: Ποτέ, έχεις δικό σου αμάξι?
0: Α, το δικό σου είναι? Να το χαρίσεις στην Ανδρονίκη.
1: Και να πηγαίνεις με τα πόδια.
0: Μπράβο.
1: Ανδρονίκη.
0: Ε,
1: στείλε όνομα Ανδρονίκη, να τον ξεφτυλίσουμε το ονομαστικά.
0: Έτσι, έτσι. Και η Τζοάννα, καλημέρα στο αγαπημένο μου πρωινό δίδυμο. Love you σας, να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσείς να έχετε μια υπέροχη. Θα είναι άραγε υπέροχη. Για να
1: δούμε. Πες τι γίνεται με τον καιρό.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει εδώ και μέρες, ότι η θερμοκρασία αρχίζει και σκαρφαλώνει. Θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα παράλια και 17 στα ψηλότερα ορεινά. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να μάθει και για Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι θα είναι καλός ο καιρός. Mm-hmm. Κατά διαστήματα θα έχει κάποιες ψηλές νεφώσεις.
1: Κάτι έλεγες για σκόνη χθες, ρε, και δεν τη λες τώρα, γιατί?
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα μόλις. Ότι στην ατμόσφαιρα πιθανότατα θεωρείται αραιή σκόνη και θα έχουμε άνοδο το Σάββατο και την Κυριακή της θερμοκρασίας. Και μπορεί να φτάσουμε, παιδιά, και το 30, να το πατήσουμε το 30.
1: Άρα το Σάββατο στο Link Πλάτωνα, κοντομάνικα, ε!
0: Βέβαια, κοντομάνικα, ναι, θα γίνει χαμούλης. Θα πάμε για κάνα μπάνιο, λες, σιγά-σιγά.
1: Θα μπορούσε.
0: Καμιά θάλασσα.
1: Σιγά-σιγά, μα ανεβαίνει η τριαντάρια.
0: Βλέπω stories.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει κόσμος, δεν ξέρω αν πηγαίνει μόνο για το story.
1: Όχι, δεν νομίζω, ρε.
0: Δηλαδή για τη φωτογραφία, αφήστε με εδώ και φεύγει μετά από το κρύο. Αλλά εντάξει, εγώ πάθος, παιδιά, ακόμα το πρωί το φοράω. Τη φοράω τη ζακετούλα μου.
1: Ναι, το πρωί κάνει ψύχρα και το βράδυ, είπαμε.
0: Ναι, και το βράδυ. Αλλά νομίζω στο Σαββατοκύριακο θα ζεσταθούμε για τα καλά. Αντιλιακό να βάζετε. Αυτό.
1: Μπράβο.
0: Κοινωνικό μήνυμα.
1: Μπράβο.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλία.

0: Drive στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο.
1: Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
2: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM.
1: Bad Bunny.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
4: Just maybe I'm crazy.
3: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
5: Σας το τσεκφίαμε.
3: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
7: Να σου λέω έλα.
6: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ, ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο, η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: Retro Garden presents.
10: Πώς. Αχ, μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
11: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: μανούλες βιολογικές, μανούλες θετές, μανούλες που θέλουν. Και πάμε να δούμε αυτές τις ατάκες, αυτές τις φράσεις που λέει κάθε μάνα.
1: Έτσι, για να τιμήσουμε τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή, και επειδή δεν θα είμαστε Κυριακή εδώ, άρα λέμε να το γιορτάσουμε από σήμερα, και αυτές οι θεϊκές ατάκες που όλοι έχουμε ακούσει, όλοι έχουμε πει γιατί μου το λέει αυτό, κάποιοι δεν έχουμε καταλάβει κάποιες από αυτές τις ατάκες, τι σήμαινε όταν το έλεγε αυτό.
0: Και για χρόνια μάλιστα τις ακούγαμε.
1: Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και αυτοί που έχουν πάρει αυτές τις ατάκες και τις χρησιμοποιούν και οι ίδιοι. Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν να μοιραστούμε τέτοιες ατάκες. Ατάκες που λέμε οι μανούλες.
1: Αυτό. Εγώ θα. Εντάξει, έχει πολλές ατάκες η μαμά μου. Δηλαδή μπορώ να γράψω βιβλίο ολόκληρο. Αλλά η κλασική ατάκα είναι το ουέ και αλίμονο. Αλλά το σταματούσε πολλές φορές και στο ουέ.
0: Έτσι, ένα ουέ.
1: Ξέραμε τη συνέχεια. Ναι. Αυτό, ουε, οπ, ξέραμε, οπ, μαζευόμασταν πίσω.
0: Κυρία όμως,
1: Όπως επίσης, εγώ έχω κάνει και πολλή πράξη, και εγώ και η γυναίκα μου, το χρονόμετρο. Θα μετρήσω μέχρι το 5. Θα μετρήσω μέχρι το 10.
0: Εμάς δεν μας το έλεγε αυτό.
1: Δεν σας έκανε χρονόμετρο.
0: Όχι, εμάς ήταν πιο δραματικοί.
1: Δηλαδή.
0: Θα με πεθάνετε.
1: Όχι, κατευθείαν στα άκρα. Κατευθείαν στα άκρα. Αυτό θέλετε. Αυτό δεν την αγαπάτε τη μανούλα. Δεν θέλετε να την πεθάνετε τη μανούλα.
0: Και το κλασικό.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις μωρά να δεις.
1: Όχι, ναι.
0: Θα κάνεις μωρά.
1: Θα με θυμηθείς.
0: Θα με θυμηθείς.
1: Αυτό το, και εντωμεταξύ πέσανε τόσο μέσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήτανε, πέσαν πολύ μέσα στην προφητεία. Θα τα βρεις μπροστά
0: έτσι,
1: σου,
0: παιδιά,
1: και θα με θυμηθείς.
0: Το κοντέρ μηδενίζει, να ξέρετε. Λοιπόν, στο Viber 99-31-0-0-31 άρχισαν ήδη και έρχονται ατάκες. Πάμε να μοιραστούμε ατάκες που ακούσαμε μέσα στα χρόνια από τις μανούλες μας. Ατάκες που μπορεί να λέμε εμείς οι μαμάδες.
1: Ατάκες που μπορεί να μην καταλάβαμε ποτέ ή ατάκες που τώρα καταλαβαίνουμε τι εννοούσε τότε.

0: Την Κυριακή γιορτάζουμε οι μανούλες και μοιραζόμαστε ατάκες που έχουμε ακούσει από τις μανάες μας, παιδιά.
1: Ναι, αλλά να πούμε και αυτό το μήνυμα που λέει η Σοφία, που λέει είστε ευλογημένο δίδυμο. Αχ, Σοφία μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Σοφία μου, πολύ μεγάλη ευλογία.
0: Πες το όλο, είχα θα το πεις.
1: Τι, σας ευχαριστούμε πολύ για τα υπέροχα πρωινά που μας χαρίζετε καθημερινά. Γλυκές καλημέρες από εμένα και την Ανίτα μου.
0: Καλημέρες, πολύ γλυκές. Σοφία, άσε που το παίζουμε και εμείς τα ταπεινά χαμομηλάκια, μας φτιάχνουν τη διάθεση αυτά τα μηνύματα και μας φτιάχνετε και εσείς τη μέρα.
1: Και πραγματικά εγώ θεωρώ.
0: Είστε η καθημερινότητά μας.
1: Ότι είχα μεγάλη ευλογία πριν 10 χρόνια που γνώρισα την Άννα Λαμπροπούλου.
0: Εν τω μεταξύ, η ώρα που θέλει να πει διακόπτω σε μια. Διακόπτω σε δυο. Μιλώ που πάνω σου τρεις. Τσαμένα το πει.
1: Θα το πω. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Μεγάλη ευλογία. Feeling blessed. Feeling blessed που λένε.
0: Θέλω κάτι βαρύ.
1: Λοιπόν, έλα, ατάκες μανούλας, είμαι κάτω από τη... Τι, κάτσε, περίμενε.
0: Έλα το πω.
1: Ναι, πες το εσύ.
0: Πες εσύ του Ανδρέα.
1: Να πω το Ανδρέα, ένα με πεθάνεις εσύ.
0: Αυτό πόσες φορές, παιδιά.
1: Με τρεμάμενη φωνή, ναι. Να με πεθάνεις εσύ.
0: Να με πεθάνεις εσύ. Με ένα ημέ από πίσω. Ο Χρήστος ναι. Μας, είμαι κάτω από τη γήνος, είμαι που πάνω. Είναι ένα 50 λέει, καθάριζε.
1: Καλό, καλό. Η μαμά, να λείψω εγώ που είδα μέσα, να βρωμήσετε. Έτσι.
0: Η Χριστιανά μας λέει.
1: Νικολέτα, ναι, έχουμε DJ Mr. Unknown σήμερα. Ναι, εκτάκτος. Διπλοεκτάκτος βέβαια, γιατί έγινε την προηγούμενη φορά. Εκτάκτος. της έλειψε ο DJ Άνθος, λέει.
0: Ναι, θα έρθει και ο Άνθος. Μας,
1: Άνθος μας εδώ. Το εμποτίζουμε τώρα και θα ξανάρθει.
0: Η Χριστιανά μας. Οι δουλειές στο σπιτιό δεν τελειώνουν ποτέ. Όντως, δεν τελειώνουν ποτέ, λέει η Χριστιανά. Είχε δίκιο η μαμά, ε.
1: Καλημέρα, αγαπημένη. Από τον καιρό που έγινα μαμά, συνειδητοποίησα ότι χρησιμοποιώ όλες τις ατάκες της μαμάς μου που κορόιδευα. Καλά να πάθω.
0: Χρήσω, εγώ έλεγα, ας πούμε, ότι. Επειδή είχα και τον διαβήτη κύση και ξέρω εγώ ότι εγώ θα βακώ τη κόρη μου τις θυσίες που έκανα για αυτήν, που έκοψα ζάχαρη, υδατάνθρακες και ξέρω εγώ. Και όποτε πάω έτσι να το ξεστομίσω, εντάξει, ενενός εντωμεταξύ, σταματάω. Προσπαθώ πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά όταν φτάσει στα 18 και πιο πριν και θα φεύγει από το σπίτι και σου λέει «Μα μη φεύγω, για, bye», θα της πεις «Εγώ βρε, στερήθηκα βρε, τσουρέκι όχι. Και φλαούνα το Πάσχα».
0: Δεν θα τα πω πλάτωνα, αλλά να ρίξω δύο AirTags μες στη τσένα της, να ξέρω που είναι
1: τέλεια,
0: ο Νίκος μας. Τώρα να έρθει ο Τζίρις του και εσάς ζήσε. Καλημέρα επίσης, πολύ κλασική ατάκα Νίκο.
1: Συνεχίζουμε σε πάρα πολύ λίγο με τις ατάκες, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας στο Viber 9931-0031. Ατάκες αγαπημένες της μανούλας βεβαίως, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιείτε κιόλας, μπορεί να μην καταλάβατε ποτέ τι εννοούσε, αλλά τώρα το καταλαβαίνετε. Περιμένουμε τις δικές σας ατάκες.

0: Και συνεχίζουμε με τα μηνυματάκια. Του πέφτουν όλα, πέφτουν όλα, παιδιά. Τι θα κάνω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Εσάς σου πέφτουν όλα. Και το λάθος, αλλά τι έπεσε, πες μου. Το κινητό σου πάλι.
1: Μια φορά μέσα στα χρόνια έτυχε και εμένα. Θα μου πέσει το κινητό.
0: Παιδιά, και να μας πει τώρα, έχω πάρει καινούργια θήκη.
1: Έχω πάρει μια καινούργια θήκη που δεν μου κάθεται καλά εδώ στην κονσόλα πάνω. Τι
0: Πλάτωνα
1: να κάνω.
0: Πλάτωνα μου είναι καινούργια πλέον.
1: Τι να κάνω.
0: Τόσο καιρό.
1: Πού να τη βάζω, τη βάζω εδώ πέρα. Τσακ, λοιπόν. Ορίστε καλύτερα. Αχ, τέλεια εκεί.
0: Πάμε τώρα στα μηνύματα. Η Άννα μας, καλημέρα σας αγάπη, επική ατάκα. Καλύτερα να κλαις εσύ τώρα παρά εγώ ύστερα. Πολύ μπροστά η μαμού μανούλα.
1: Και όλα.
0: Και συγγνώμη, δύσκολες μέρες.
1: Οι περισσότερες ατάκες της μαμάς μπορούσαν να συνοδεύονται πίσω με κανένα μπουζουκάκι, με κανένα μπαγλαμαδάκι.
0: Μπαγλαμά θα διαλέξω.
1: Και φύγε το. Ο Γιώργος λέει δύο ατάκες μου έλεγε η μάνα μου. Αν δεν φάεις, θα σου το λούσω. Αυτό θέλει epic music. Epic από πίσω music, μουσική. Και θα πιάσω τα βουνά να σας αφήκω.
0: Τούν τα βουνά, εν τω μεταξύ ήταν να γεμώσουν που μανάες. Αν το κάνανε αυτό που λέγανε. Η Παυλίνα μας. Εγώ που σε κουβαλούσα 9 μήνες, δεν είμαι υπηρέτρια σου. Να πεθάνω να βρωμήσετε εδώ μέσα. Αυτό που λέγε και ο Μίστερ Ονόουν, ότι έλεγε και η δική του μαμά.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, μάνες. Ενέσετε τσίρι. Για πες το καλά όμως αυτό, πώς λέγεται.
0: Πού είσαι?
1: Στην Έλενα.
0: Ένεσαι τα τσίριν!
1: Αυτό.
0: Και φωνάζετε μόνο εμένα.
1: Αυτό. Αυτό εννοεί.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Του τάσου γιατί το πήδηξε.
1: Του τάσου το πήδηξα γιατί δεν το είδα μπροστά μου. Συγγνώμη.
0: Καλημέρα, guys. Λέει το κάποιο παιδί κάπου χτύπησε κάνοντας κάτι.
1: Να.
0: Δηλαδή για να σε προστατέψει εσένα, έλεγε. Θύμα, ο Κωστάκης χτύπησε την ώρα που κάνει ποδήλατο και ανέβηκε πάνω σε εκείνο το λουφουδάκι.
1: Είδες. Και βέβαια και πολλές ιστορίες δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Να το πούμε και αυτό. Συνεχίζουμε τα μηνύματά σας, το οποίο είναι υπέροχα. Αλλά έχουμε Mr. Anon εδώ πέρα. Εκτάκτος μαζί μας, την παρέα μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και ξεκινάει το Happy Friday!

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίες 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
7: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
8: Let's get it Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι.
7: Κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
9: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
10: Let's dance. Gypsy.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
11: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.

0: κάποιες που λένε οι μανούλες μας. Το παμκίν το είπαμε, Πλάτωνα. Το μήνα νηστικός.
1: Όχι, όχι, δεν το είπαμε.
0: Όποτε λέει δεν μου άρεσε το φαγητό, μήνα νηστικός, ακόμα μου το λέει. Καλά σου κάνει.
1: Αχ, δεν σου έκανε αυτό που κάνανε πολλές μανούλες. Ότι δεν πειράζει, θα σου κάνω ένα μπιφτεκάκι, θα σου κάνω μια μπριζολίτσα. Η δικιά μου ποτέ, βέβαια. Έλεγε, αυτό είναι το φαγητό. Αν σας αρέσει, το τρώτε. Αν δεν σας αρέσει, δεν πειράζει.
0: Εμένα είναι η γιαγιούλα μου, ρε Πλάτωνα. Έκαμε τρία φαγιά.
1: Αχ, γιαγιούλες.
0: Δύο φορές μανούλες.
1: Ο Ανδρέας, 30 βαθμοί έξω, πάρε ζακέτα. Εντάξει, απαραίτητο αξεσουάρ για τις μανούλες, η ζακέτα.
0: Η πόλη μας, έντια ξενοδοχείο δαμέ, όλσο το ξενοδοχείο έκλεισε και μίλησε στην καρδούλα μου γιατί η μαμά μου το έλεγε συνέχεια.

0: ένα Γιάννη. Φτιστούλιο και Ναγιάννη.
1: Φτιστούλιο και Ναγιάννη. Τέλειο.
0: Αυτό το φτιστούλιο και Ναγιάννη ήταν πολύ ωραίο φάρμακο.
1: Πολύ ενεργητική η Μανούλα του Κωνσταντίνου. Τώρα να πιάσω το τσόκαρο.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να σας μιλήσουμε για εκείνα τα 90s τσόκαρα και το πόσο ήταν τα υπτάμενα αντικείμενα. Ήταν drones που πετούσανε και εγώ πιστεύω έπρεπε οι Μανούλες να κάνουν ένα άθλημα. Στοχοβολή, τοξοβολία, κάτι με τσοκάρο, τσοκαροβολία.
1: Θα μπορούσε άνετα να συμβεί και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε άθλημα. Πώς πηγαίναμε για να μην πατήσουμε τα σφουγγαρισμένα εις μάμας.
0: Πέστα και αυτό, πέστα. Κλασική Κυπρέα μάνα, τώρα να πιάσω την παντόφλα, λέει η Παμπίνα.
1: Εναλλακτικά με το τσόκαρο.
0: Είπε να κάνεις δικά σου κοπελούκια να καταλάβεις πόσο δίκιο είχε.
1: Η Σοφία μας, ατάκα μάμα μας, μα νομίζεις να είμαι πάντα για μένα σου λαλό τι είναι να κάνεις. Και αυτό και Σοφία και το έτσι να ζω με τα βουνά να σας παραγγέλω.
0: Πέστα. Ο Μάριος, καλημέρα, ο Μαδαρή, δικιά μου μάνα. Όλο μου λέει, πάλι θες να κάνεις check-in στο ξενοδοχείο. Δεν ξέρω τι θέλει να πει.
1: Η Χριστάλλα μας, καλημέρα, επικό. Είπε στη βαθμού σε φέρω ο Κωστάκης. Μαμά, ο Κωστάκης έχει μοτόρα. Ναι, μας καυτούν τι κάνουν οι άλλοι.
0: Τέλεια. Αυτό το ότι αλλάζω, κάνω το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, ήταν νομίζω ένα από τα χαρακτηριστικά που είχαν οι μανούλες. Ναι. Δηλαδή αυτό έλεγε. Δεν μας νοιάζει. Όπου βόλευε, ο Κωστάκης ήταν καλός. Όπου δεν βόλευε, δεν μας νοιάζουν οι άλλοι. Μας νοιάζει τι κάνουμε εμείς.
1: Σε λίγο και τα υπόλοιπα.
0: Σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε βέβαια στο Viber 9931-0031 ατάκες, θεϊκές ατάκες μανούλας. Να τις πούμε όλες, να τις συγκεντρώσουμε, να τις τιμήσουμε για τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή.

0: μανούλες φανταστικές, μανούλες πολύτιμες, μανούλες με επικές ατάκες τις οποίες μοιραζόμαστε σήμερα.
1: Από τη Θεάρα λέει καλημέρα σας, happy Friday σε όλους με τρέλα. Αν πέσεις χαμέ, ένα της φάει πάλι. Εσπάσετε με. Αν με πιάσουν τα νεύρα, κατήσεις σας. Είδε τη γράφη δαμέ στην παλάμη του χεριού. Ω, αυτό που λέει, τι γράφει εδώ, τι γράφει.
0: Μπάτσο. Εμάς είμαστε λαλεντούτα. Καλημέρα στη Δήμητρά μας, καλημέρα στην αγαπημένη μας παρέα. Έκαμε κάτι πολλά θεατρικό, λέει η μανούλα μας. Άμα έκαμε μπελάρες, εμφανίζεται. Με το ένα χέρι έδειχνε παλάμη και με το άλλο έκαμε ότι έγραφε.
1: Το ίδιο.
0: Ότι έγραφε πάνω και λέει μας, ξέρετε τι γράφει δαμέ. Ναι, ξέρετε. Εν τω μεταξύ, μας έδερε ποτέ. Και μπράβο της, στασόμαστε κατά της βίας εννοείται. Μεγάλη αδυναμία η μαμά. Και κάποτε λέει, αν είναι important, και λέει μας εναφίαζε, θα με ξαναδείτε.
1: Πω, τι θυμάμαι αυτή την απειλή.
0: Ναι, αλλά μου αρέσει και αυτή η θεατρικότητα. Ήτανε drama queens.
1: Ναι. Πες και το και της Άνδριας, για να το πεις έτσι ωραία.
0: Μαντζέ να ζω μια ζωή να σε βουρώ που πίσω. Και θυμάμαι, λέει, πολύ καλά το συνόδευε μετά με ένα ασαφίκο μόνη σου να σκουλουτζάσει. Μα να σ' αγαπώ.
1: Και ο Μάριος που την ύβρε τούτη. Ωραίο. Και η Μαρίκα, να σου κάτσω μια να βυζυρίσουν τα πιά σου.

0: Έκαψες εσύ το μήνυμα του Παύλου γιατί το ζητάει.
1: Το ζητάει, ε. Έκαψες με, τζεκαούρτισες με.
0: Μπράβο, Πλάτωνα. Και το κλασικό μανάζιν και πιτάζιν. Οπότε είμαστε συνέχεια μάνα. Ή μανάκωσιν και πιτάγωσιν επίσης.
1: Ή το μαμάκια αυτό. Ο Πέτρος μα, α, του Πέτρου ήταν αυτό. Και ο Γιώργος, όταν μου αγόρασαν καινούριο ρούχο, μου έλεγε σπάσε χέρι πόδι το ρούχο να μην πάθει τίποτα.
0: Φανταστικό. Η Λίτσα μας λέει καλημέρα. Εμάς όταν θέλαμε να φάμε δύο πράγματα που δεν πάνε μαζί, ας πούμε γάλα και χυμό, μας έλεγε θα βγάλεις κουλικάκια κοιλιά σου. Εννοείται, λέει, για να δω αν γίνεται. Όντως έβαλα σε ένα ποτήρι γάλα και χυμό και περίμενα όλη μέρα ποτέ θα βγουν τα σκουλίκια. Δεν βγήκαν ποτέ. Και εννοείται, λέει, το λέω τώρα και εγώ στο γιο μου όταν δεν θέλω να φάει κάτι που δεν πρέπει. Ή θυμήθηκα τώρα με το μήνυμα της Λίτσας όταν τρώγαμε τα νύχια που έλεγε ότι θα φυτρώσουμε στην κοιλιά μας. Μαζεύονται σε ένα σακουλάκι και θα φυτρώσουν.
1: Τι απειλή και αυτή που τώρα.
0: Θρίλερ, ταινίες.
1: Περνάς μετά από τη φάση που το απομυθοποιείς και λες, μα δεν ίσχυε, αλλά μετά το εφαρμόζεις και εσύ ακριβώς αυτό.
0: Έλα να τα τελειώσουμε, λες.
1: Ναι, έχει πολλά, έχει πολλά. Να τα κρατήσουμε για μετά.
0: Καλό. Mm-hmm.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ, ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 25 52 88. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM. Good
8: girl, Dad. Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
9: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
8: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: παράσταση, την οποία προλαβαίνετε να δείτε 11 και 12 Μαΐου, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, ανακουτρεύκω της Άνδρεας Μαύρου Πλάτωνα και τη σκηνοθεσία υπογράφει πολύ αγαπημένη μου, η φίλη μου, η Άννα Γιαγκιόζη.
1: Τι ωραία, παιδιά, τι ωραία. Μας αρέσει να γίνονται όμορφα πράγματα. Flea Theater, 11-12 Μαΐου, δύο τελευταίες παραστάσεις. Κρατήσει το 99-83-02-02.
0: Στις 8.30 λοιπόν. Να πούμε μόνο αυτό για την κόρη που απεικονίζεται στην Κυπριακή Λύρα και επιστρέφει ως σύμβολο μνήμης. Ανακουτρεύκω το, πέρχεσαι θυμηθώ.
1: Σύλληψη κειμένου Άνδρεα Μαύρου, σκηνοθεσία Άννα Γιαγκιόζη, δραματουργική επεξεργασία Άννα Γιαγκιόζη και Άνδρεα Μαύρου, μουσική επιμέλεια The Professor και πολύ πολύ ακόμα συντελεστές. Δύο τελευταίες παραστάσεις, 11 και 12 Μαΐου στο Flea Theater, περισσότερα στο 99 83 02 02.

0: τα μάθαμε, θα τα πούμε και θα τα πούμε και ωραία.
1: Ωραιότατα.
0: Λέωνε. Τι έχεις να μου απαντήσεις?
1: Λεώνε Auto Dining Set για 8 άτομα.
0: Θα ήθελα να μου πεις το Μπράφα, πρε.
1: Από την εταιρεία Μπράφα, βεβαίως. Και όλα αυτά στο Home Week Ανδριώτη, που σε συνεργασία με το Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να τα κερδίσεις. Μιλάμε ένα υπέροχο Auto Dining Set για 8 άτομα, έτσι.
0: Υψηλής ποιότητας outdoor έπιπλα, και τα πράγματα για να το κερδίσετε είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά.
1: Μπαίνετε Instagram Mix FM Cyprus, κάνετε follow Mix FM Cyprus, κάνετε follow Ανδρεώτη Furniture Cyprus βεβαίως. Τάγκα ένα φίλο σας κάτω από το post. Θα μας δείτε και εμάς εκεί πέρα, δύο κουκλάκια ζωγραφιστά μπροστά από το outdoor, το σαλόνι το υπέροχο.
0: Εμένα δεν θέλει να με καταστρέψει, ζωθιά λέει την τη φωτογραφία μου. Θα σε βρω,
1: σε μια κούκλα,
0: είσαι χάρη μου εμπίσω οι επιπλάρες του Ανδρεώτη. Εντάξει, με προσέχουν εμένα.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Η κλήρωση θα σας πούμε ότι θα γίνει 16 Μαΐου όσον ούπο στο live link από το κατάστημα Ανδρεώτη με τον Πλάτωνα και το μαράκι μας.
1: Εκεί θα είμαστε και θα κάνουμε την ώρα του live link την κλήρωση. Οπότε σήμερα έχουμε 8, έχετε μόλις πάρα πολύ λίγες μέρες μέχρι τις 16 Μαΐου που θα γίνει η κλήρωση να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, γιατί πραγματικά μιλάμε για ποιότητα, για ομορφιά, για γούστο, όλα αυτά που είναι συνυφασμένα φυσικά με το όνομα Ανδρεώτης.

0: Να θυμίσουμε τη σημερινή μας ερώτηση στο AM Genius Club. Θυμίζουμε ότι διεκδικείτε vouchers αξίας 30 ευρώ από Foodie καθημερινά.
1: Και σήμερα λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος αριθμός θα ερχόταν λογικά μετά σε αυτήν την ακολουθία? 5, 7, 2, 7, 6, 4, 2, 5, 3.
0: Και επειδή σε λίγο θα δώσουμε και την απάντηση, ας βοηθήσουμε. Σκεφτείτε έξω από το κουτί. Μην σκεφτείτε μαθηματικά.
1: Να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω, λες.
0: Αυτό, τώρα αυτό, μην σκεφτείτε μαθηματικά.
1: Ωραία. Εντάξει, έχεις
0: δίκιο. Ποιος αριθμός θα ερχόταν λογικά μετά σε αυτή την ακολουθία? 5, 7, 2, 7, 6, 4, 2, 5, 3 και τη λυπή.
1: Τη λυπή. Αυτό περιμένουμε από εσάς στο Viber 9931-0031. Διεκδικείτε voucher από Foodie 30 ευρώ καθημερινά στο υπέροχο από το παιχνίδι μας. Όσοι το βρήκατε, παιδιά, θέλουν να μας γράψετε πραγματικά μόνο για σήμερα κάτω το... Πώς σκεφτήκατε?
0: Αλήθεια όμως, και μπράβο σας που το είπατε.
1: Και μπράβο σας.
0: Είπαμε, σκεφτείτε έξω από το...

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Mix FM Live Link από τον Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ. Στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show. Where adventure comes alive.
3: Retro Garden presents...
4: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
5: Με την πρώτη ματιά.
6: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Καλοκαίρι στην πόλη.
8: Αλλιώς.
9: Let's get it started. Let's get it started.
7: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
10: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
11: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
7: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
12: You know what it is when we do what we do.
7: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!

0: Την Κυριακή λοιπόν είναι η γιορτή της μητέρας, γιορτάζουν οι μανούλες και σήμερα μοιραζόμαστε ατάκες και ήρθε ένα μήνυμα από την Ιφηγένειά μας που πραγματικά θέλουμε να μοιραστούμε.
1: Εμένα η ηρωίδα μου που πρόσφατα ανοίξε τον καρκίνο, οπότε της λαλώ μαμά, λαλή μου, μαμακώσει και πιτακώσει.
0: Μαμιά μου ρε πλατωνατώνεις τώρα κουμπάρε.
1: Αφού δεν έχει τόνο πάνω, πες το εσύ.
0: Μανακώσει και πιτακώσει.
1: Σου χάλασε η Ιφηγένειά μου το μήνυμα. Μαμάκωση και πιτάκωση.
0: Ναι, η άμα μου πει κάτι, έλα.
1: Εσύ πες το τώρα.
0: Όχι, πες το, πες
1: το. Το χάλασα.
0: Το χάλασες, μωρέ, σε πειράζουμε, έλα. Και δεν μιλάει κανείς.
1: Και με στη μουσική. Άντε, πες το.
0: Ιφηγένεια, κατέστρεψες το μήνυμα σου. Άμα μου πει κάτι, και πω ξέρω το, θα μου πει να ξεράνω και να γίνω άλλας.
1: Συγκινηθήκαμε, Ιφηγένειά μου, με το μήνυμά σου.
0: Μανούλες, ηρωίδες, μανούλες υπέροχες, πόσο σας αγαπάμε και πόσο σας ευχαριστούμε.
1: Πολύ αγάπη και τεράστια καρδιά στέλνουμε στη μανούλα και σε σένα, Ιφηγένεια, και να είστε πάντα αγαπημένες και πάντα καλά.
0: Θέλω να πούμε και το μήνυμα του Ιωάννη όσον αφορά το AM Genius Club.
1: Α, για
0: σας είπαμε να σκεφτείτε έξω από το κουτί και στέλνει ο Ιωάννης. Μήπως η απάντηση είναι το παστίτσιο. Έξω από το κουτί σκέφτομαι.
1: Τέλειο. Καλημέρα και στη Λίλια, στο πιο αγαπημένο ραδιοφωνικό δίδυμο. Εμάς η μαμά δεν μας έλεγε καμία τα καφένε, ότι ήμασταν τέλειες κόρουες. Τέσσερις
0: κόρες.
1: Εγώ στον 8,5 χρονών γιο μου, όταν κάθε να μου ζητάει κάτι, το απαντάω πολλές φορές. Σήκωσε και πάρε μόνο σου, δεν είμαι σκλάβα σου.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Και ο Φάνης λέει, θα σε βγάλω το μαλλί τρίχα-τρίχα, του λέγε δικιά του η μανούλα. Καλημέρα και στο Χρήστο μας. Happy Friday, Χρήστο.
1: Και ο Ανδρέας, ο οποίος λέει να με πεθάνετε εδώ μέσα, μάλλον για το μαμακώσει ή πιτακώσει.
0: Όχι, ένα τάκα μάνας.
1: Α, τάκα μάνας.
0: Και παιδιά, αν έμαθαν τίποτε, και που το πρωί λαλούμε να με πεθάνετε εδώ μέσα. Είπασε ότι το λέει και η δική μου η μαμά.
1: Νομίζω που έκανα λάθος τον τόνο, ρε παιδιά. Sorry. Mr. Unknown εδώ εκτάκτος μαζί μας.

0: Εμείς θα είμαστε εκεί 12 με 2 να κάνουμε πολύ ωραία παρεούλα μαζί. Και βεβαίως έχουμε πολλά να πούμε, να έχει διαγωνισμούς,
1: θα παίξουμε,
0: έχει ζώα, έχει...
1: θα χορέψουμε, ένας θα χαμούλης. Μάθουμε πράγματα.
0: Έτσι,
1: και
0: θέλουμε.
1: Πολύ χαίρομαι, γιατί έχει πολύ καιρό πλέον να βρεθούμε Σαββατοκυριακό.
0: Ναι.
1: Τι χαρά είναι αυτή η Παναγία μου.
0: Τι χαρά που μας ξαναενώσατε και ένα Σαββατοκύριακο ακόμα θα το περάσουμε μαζί.
1: Τι χαρά.
0: Η μεγάλη μας χαρά όμως είναι ότι έρχονται διακοπές και μπορεί να είναι διακοπές δώρο, γιατί εξαργυρώνοντας αστέρια στο Show Easy Rewards μπαίνει στην κλήρωση για 2 δώρο επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό μέχρι τέλος Μαΐου. Προλαβαίνεις, μπαίνεις στο sita.com/rewards και εξαργυρώνεις αστεράκια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπίνμπαρ για τις καφεδάρες μας. Πλάτωνα γρήγορα απάντηση AM Genius Club.
0: Βέβαια.
1: Σας δυσκόλεψε σήμερα. Σας είπαμε, σκεφτείτε έξω από το κουτί. Δεν ήτανε μαθηματικά.
0: Δεν ήτανε. Σας είπαμε ποιο αριθμό θα ερχόταν λογικά μετά σε αυτή την ακολουθία. Και η ακολουθία ήταν 5-7-2-7-6-4-2-5-3. Και ήταν στην ουσία η αριθμή της κάθε λέξης που λέγαμε. Το ποιος είναι το 5. Το αριθμός είναι το 7. Και πάει λέγοντας.
1: Το 2 ερχόταν, οπότε εμείς ψάχναμε το 9.
0: Που είναι η ακολουθία. Μπράβο σε εσάς που το βρήκατε όμως. Πραγματικά και εμείς τόσο εύκολα το βρήκαμε. Εμάς μας έδωσε και την απάντηση και πάλι το καταλάβαμε. Η Ελένα. Αλλά διεκδικείτε φυσικά όπως κάθε μέρα βάουτσερ από Foodie 30 ευρώ. Και φεύγουμε.
1: Άντε, να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας. Φανταστικός Mr. Unknown μας απογείωσε πανέτοιμη για Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε.
0: Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
0: Και μπορεί να έχουμε Mr. Unknown, αλλά το Hot Track of the Week είναι Mr. Know. Mr. Know It All από Teddy Swims. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
4: Να σου λέω έλα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
5: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
7: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
8: Let's dance.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
9: Are you coming in or what?
7: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
10: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Παρασκευή σήμερα, η αγαπημένη μας μέρα της εβδομάδας. Έρχεται Σαββατοκύριακο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί επιτέλους θα ξεκουραστούμε, θα χαλαρώσουμε, θα φορτίσουμε μπαταρίες και μετά θα επιστρέψουμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας, που μας χαρίζουν αυτές τις αναμνήσεις, αυτή την υπέροχη γεύση και τον υπέροχο μυρωδάτο καφέ για να ξυπνούμε γεμάτη ενέργεια και όρεξη για να δράξουμε το υπόλοιπο της ημέρας. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι ο λόγος που θα προκαλέσω αναστάτωση σε ζευγάρια, αλλά υπάρχουν τρεις πιο ατέριαστοι συνδυασμοί ζωδίων στα ερωτικά. Και το λέω σε περίπτωση που είστε σε φάση που κάνετε μια σχέση, που είστε σε μια σχέση και δεν καταλαβαίνετε αν κάτι πάει καλά. Δεν υπάρχει μία, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τώρα σημαντικός παράγοντας για να είναι αρμονική αυτή η σχέση. Αυτά τα τρεις συνδυασμοί είναι, δεν είναι ο δίδυμος μέσα, πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό, είναι ο κριός με τον καρκίνο, ο τάβρος με τον υδροχό, ο παρθένος με τον τοξότη. Και σας προκαλώ, εάν είστε σε σχέση και έχετε αυτά τα δύο ζώδια, θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε πώς θα περνάτε.

μεγάλος διαγωνισμός της Eurovision είναι εδώ και έχουμε αυτό το υπέροχο πάρτι. Για τέταρτη χρονιά θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τη Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Ρίξ στη Λευκοσία. Και μπορείτε να έρθετε κι εσείς εκεί μαζί με την παρέα σας να απολαύσετε απεριόριστη πίτσα από Domino's, φαγητό, ποτό, παγωτό, ό,τι θέλετε θα έχουμε. Και θα δούμε όλοι μαζί την Eurovision. Είμαι σίγουρη τώρα ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και η Κύπρος και η Ελλάδα. Οπότε θα έχουμε πολλούς λόγους για να θέλουμε να δούμε τη Eurovision φέτος. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς για να μπείτε στο διαγωνισμό είναι να κάνετε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus. Tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και έτσι μπαίνει στο διαγωνισμό.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Pizza on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Σας το τζεφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manesprint Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια.

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Retro Garden presents. Πώς. Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη μάτια.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
5: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με 2 full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar, στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30, στο Παραλίμνη.

Τώρα μίλησα για τους συνδυασμούς στα ζώδια που δεν ταιριάζουν καθόλου μεταξύ τους, αλλά σε περίπτωση που έχετε τέτοια σχέση, θέλω να σας πω 5 εναλλακτικές ιδέες για ραντεβού που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Μπας και σώσετε ό,τι σώζετε. Picnic με twist. Μπορείς να φτιάξεις ένα καλάθι λοιπόν, ιταλικό, γαλλικό, έτσι διαφορετική κουζίνα, και να πάρεις ένα παιχνίδι, μια κάρτα με ερωτήσεις για να παίξετε και να περάσετε έτσι ένα διαφορετικό πρωινό. Μάθημα μαζί. Μπορεί να είναι χορός, μπορεί να είναι μαγειρική, μπορεί να είναι κεραμική, μπορεί να είναι ζωγραφική. Οτιδήποτε μάθημα κάνετε, να ξέρω ότι σας φέρνει κοντά. Μόνο εμένα και τον Γιώργο δεν έφερα κοντά το μάθημα χορού πριν το γάμο. Λίγο είχαμε να χωρίσουμε πριν το γάμο, αλλά δεν είμαστε καλό παράδειγμα να πάρετε, να κάνετε κάτι άλλο εσείς. Gallery hopping. Μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε 2-3 εκθέσεις μέσα σε μία μέρα. Βόλτα με στόχο να πάτε να δείτε, ρε παιδί μου, ένα ωραίο καφέ ή ένα ωραίο πάρκο ή μία ωραία λίμνη. Να ξέρετε ότι έχει προορισμό αυτή η βόλτα. Και μαγειρική στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραία ιδέα για ραντεβού η μαγειρική στο σπίτι. Να φτιάξετε κάτι που σας αρέσει και τους δύο. Και ξέρετε, ο έρωτας περνάει από το στομάχι.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
2: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
9: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
2: κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
10: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.
11: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember.

Έτσι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και τα Coffee Berry που κλείνουν 10 χρόνια φέτος παρουσίας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί μας δίνουν αυτή την νόστιμη γεύση του καφέ που μας ξυπνά κάθε μέρα. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Μπορείτε να δείτε τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπς και το στούντιο του Mix FM στο Mix FM Radio πατώντας το Watch Live.

είσαι σε φάση που βγαίνεις πρώτο ραντεβού και θες να δεις αν αρέσεις στο άτομο που βγαίνεις ραντεβού, τότε σου έχω 5 λάνθαστα σημάδια τα οποία σου δείχνουν ότι του αρέσεις, ρε παιδί μου, ότι he's into you. Γι' αυτό πρέπει να τα βάλεις πολύ καλά μέσα στο μυαλό σου, γιατί πολλές φορές κάνουμε overthinking και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται στα πρώτα ραντεβού. Προσπαθεί να είναι κοντά σου. Σου δίνει ένα ξεκάθαρο σημάδι ενδιαφέροντος ότι είναι γύρω σου, στο γραφείο, σε παρέες, οπουδήποτε μπορεί να δράξει την ευκαιρία για να βρίσκεται μαζί σου. Θυμάται λεπτομέρειες για σένα. Αυτό είναι πάρα πολύ γλυκούλι. Ειδικά σε σχέσεις γενικότερα, όχι μόνο σε ερωτικές σχέσεις. Δείχνει αμηχανία όταν είναι δίπλα σου και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό. Γελάει με ό,τι λες, έστω και αν λες βλακίες, ρε παιδί μου, ή ανέκδοτα, κρύα ανέκδοτα που δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Και σου δίνει την αποκλειστική του προσοχή ενώ μιλάς. Οπότε προσέχει τι λες, γι' αυτό και ξέρει όλες τις λεπτομέρειες και γελάει και είναι πάρα πολύ έτσι. Σου δίνει τη σημασία που απαιτεί να έχει ένα πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού. Όλα αυτά λοιπόν σου δείχνουν ότι του αρέσεις. Γι' αυτό, αν τα βλέπεις έναν άνθρωπο αυτά, τότε να ξέρεις ότι είναι τεράστιο green flag.

Αν θέλεις να δεις τον Bad Bunny Live, τότε αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να συντονιστείς στο Mix FM Drive Time Show, όπου εκεί μπορείς να ακούσεις τον ήχο και να στείλεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Ένας ήχος ο οποίος θα σε στείλει στο Μιλάνο, άκου τώρα να δεις, με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, με πληρωμένη διαμονή, πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια και πληρωμένα τα εισιτήρια της συναυλίας στις 18 Ιουλίου για να παρακολουθήσεις το πιο καυτό Latin event του καλοκαιριού. Αν λοιπόν μαντέψεις σωστά τον ήχο, τότε είσαι ένα βήμα πιο κοντά στο να κερδίσεις αυτό το υπέροχο δώρο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Mix FM Live Link από τον Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
3: Retro Garden presents... Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
4: Με την πρώτη ματιά.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance. Gypsy.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έφτασε η στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω, γιατί είναι Παρασκευή. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα μπροστά σας, ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με όμορφα πράγματα. Ό,τι και να κάνετε, άμα το κάνετε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, τότε όλα είναι ωραία. Μαζί μας είχαμε τα Coffee Berry, όπου φέτος κλείνουν 10 χρόνια λειτουργίας και παρουσίας στον κόσμο του καφέ, όπου μας χαρίζουν αμέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας και το γιορτάζουν με ένα επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας έτσι την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεκφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
7: Let's get it started, let's get it started.
6: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
9: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
6: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
10: You know what it is when we do what we do.
6: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
11: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
12: Retro Garden presents.
13: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran με το Sapphire και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα που είναι Παρασκευή? Νομίζω είναι η πιο αγαπημένη μας μέρα και ανυπομονούσαμε λίγο περισσότερο για αυτή την εβδομάδα, για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, επειδή είδαμε ότι θα είναι τέλειος ο καιρός, δεν θα έχει καθόλου συννεφιά, δεν θα έχει καθόλου βροχές, οπότε θα μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας ανέμελοι, χωρίς να σκεφτόμαστε αν πρέπει να πάρουμε ομπρέλα, αν πρέπει να έχουμε έξτρα σακάκι μέσα στο αμάξι, οπότε θα το απολαύσουμε όλοι λίγο περισσότερο. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie και πάμε να συνεχίσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, το Where Are You Now από Justin Bieber, Skrillex και Diplo.

Αυτό ήταν το Grace Kelly από Μίκα. Το τραγούδι αυτό έχει μείνει μέσα στο μυαλό μου και το έχω ταυτίσει μαζί με την Κάλλη Ελευθερίου, γιατί κάθε φορά που το ακούει νομίζω ότι φτιάχνει πάντα τη διάθεση και νομίζω μου το έχει περάσει και εμένα τώρα αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ τώρα που το άκουγα αμέσως έλεγα όλους τους στίχους, το τραγουδούσα, γι' αυτό με ακούτε και κάπως πιο λαχανιασμένη. Όπως και να έχει, θέλω να πούμε λίγο τα του καιρού, γιατί από ό,τι φαίνεται ο καιρός θα ανέλθει γύρω στους 28-29 βαθμούς, σε κάποιες περιοχές ίσως να φτάσει και τους 30 βαθμούς, αλλά όπως φαίνεται κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και ίσως να βρέξει. Δεν ξέρουμε. Όπως φαίνεται και όπως δείχνουν τα πράγματα και το application πάνω στο κινητό, δεν θα βρέξει. Αλλά να σας πω ότι στην ατμόσφαιρα πιθανόν να αιωρείται αραιή σκόνη. Οπότε σας θέλω κάπως πιο προετοιμασμένους σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Αν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία, να ξέρετε να έχετε μαζί σας αυτά που πρέπει να έχετε κάθε φορά για να το καταπολεμήσετε. Και να πούμε ότι επιτέλους θα ζήσουμε ένα Σαββατοκύριακο έτσι όπως θα έπρεπε να ζούσαμε από τις αρχές του Μάρτη, από τότε που μπήκε η Άνοιξη, και όχι τώρα που είναι ο τελευταίος μήνας αυτής της εποχής. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Εν τω μεταξύ βλέπω ότι σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, η Αρσινόη. Τι ωραίο όνομα που είναι το Αρσινόη, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Θεολόγος, η Θεολογία, ο Μίλιος, ο Μίλης, η Μιλιό, η Μιλίτσα και η Κασιόπη. Οπότε χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους, χρόνια πολλά να πούμε και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Και αν έχετε οποιαδήποτε επέτειο και θέλετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα για να κάνετε αφιέρωση, εμείς εδώ είμαστε για να ακούσουμε τι θέλετε να ακούσετε και να σας το βάλουμε. Στέλνετε στο 99-31-0031 στο Viber τα μηνύματά σας και εμείς εδώ θα είμαστε για να ακούσουμε αυτά που επιθυμείτε. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με 2 full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη. I'm
5: coming for your casa. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
6: Να σου λέω
5: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
5: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
9: Let's dance. Gypsy.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, 3 πουλάκια από Λεμεσό και 7 Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM.
10: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας. I caught it bad just today.

Αυτό ήταν το Don't Worry από Λεόνι και το αφιερώνω σε όλους εμάς που έχουμε κατεβασμένο το Footy App πάνω στο κινητό μας, γιατί πλέον δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το οτιδήποτε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ένα καλό καφέ, μπαίνουμε μέσα στο Footy App και βρίσκουμε και παραγγέλνουμε και το έχουμε στο τσακ μπαμ στην πόρτα μας. Θέλουμε κάτι για μεσημεριανό, θέλουμε κάτι για σνακ, θέλουμε κάτι να παραγγείλουμε για παράδειγμα λουλούδια για να στείλουμε σε μία φίλη μας, θέλουμε να βρούμε πράγματα από το φαρμακείο, ό,τι κι αν ψάχνουμε μπορούμε να το βρούμε μέσα στο Footy App. Μας είμαστε καλυμμένοι όλη μέρα μαζί με το Footy. Και να σας θυμίσω ότι αν είστε και Footy Pro, μπορείτε να υποφεληθείτε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων.

0: attack.
1: Αν βλέπετε τα προγνωστικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Eurovision, μας έχουν πάρα πολύ ψηλά εμάς πάντως με την Αντιγόνη και αυτό είναι πολύ θετικό. Το ίδιο έχουν ψηλά και τον Ακύλα με το Φέρτο. Οπότε αν είσαι και εσύ φαν της Eurovision και θέλεις να έρθεις να απολαύσεις την βραδιά του τελικού μαζί μας, αυτό που θα σου έλεγα είναι να μπεις τώρα στο Instagram, να βρεις το σχετικό post με το διαγωνισμό που έχουμε, να κάνεις follow Dominos Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου από κάτω που λατρεύει την Eurovision για να μπεις στο διαγωνισμό. Να πούμε ότι για ακόμα μια χρονιά διοργανώνουμε αυτή την τέλεια βραδιά μαζί με την Dominos Pizza και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, τη μέρα δηλαδή του μεγάλου τελικού, εκεί στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία, εκεί που το κάναμε και πέρσι, εκεί που το ζήσαμε όλο αυτό πέρσι και ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, φάγαμε τις πίτσες μας, το απολαύσαμε, τραγουδούσαμε και νομίζω δεν υπήρχε κάτι καλύτερο από αυτό. Οπότε αν είστε Eurovision fans, μπείτε να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
3: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
5: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
6: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
7: Let's dance. Gypsy.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
8: Retro Garden presents. Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
9: Με την πρώτη μάτια.
10: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Fini Koudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss it.
11: Think I forgot to breathe.

Unwritten και Natasha Bedingfield. Για τη δεύτερη μας ώρα ξεκινήσαμε με το πιο αγαπημένο μου τραγούδι και προηγουμένως ακούσαμε Opalite από Taylor Swift, οπότε ξέρετε ότι αυτό είναι το τέλειο κόμπο για μένα. Και κάπως έτσι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Εννοείται στην παρέα μας έχουμε και το foodie, αλλά και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο Viber στο 9931 0031.

Έφτασε η στιγμή να σας θυμίσω να βάλετε ξυπνητήρι, να βάλετε ειδοποίηση πάνω στο κινητό σας για να συντονιστείτε στις 5 ακριβώς στο Mix FM Drive Time Show μαζί με την Έλενα και τον Άρη, να ακούσετε τον ήχο που θα βάλουν για να παίξει και να στείλετε μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία για να διεκδικήσετε μία θέση στον τελικό. Θα πρέπει να μαντέψετε τι είναι αυτός ο ήχος που ακούσατε και αυτό ίσως να σας ξεκλειδώσει ένα τέλειο δώρο να πάτε να ταξιδέψετε βασικά στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σας με πληρωμένη διαμονή εισιτήρια συναυλίας για να απολαύσετε τον Bad Bunny από κοντά. Αυτό είναι ένα δώρο που γίνεται εννοείται σε συνεργασία με την Maybelline New York για ακόμα μια φορά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα δώρα που μας προσφέρουν το τελευταίο διάστημα για όλες αυτές τις συναυλίες. Οπότε εσείς συντονίζεστε στις 5 ακριβώς για να ακούσετε τον ήχο και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους. Let's get it started in here.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
3: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
4: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Κόρη μου.
8: Σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
9: Mix FM Live Link από το Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show. Where adventure comes alive.

Το ξέρετε ότι εμείς εδώ δίνουμε τα καλύτερα δώρα και μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό της Vivekrom μπορείτε να κερδίσετε ένα home makeover αξίας έως 2.500 ευρώ ανανικητή. Τεράστιο δώρο δηλαδή, που περιλαμβάνει χρώματα Vivekrom και το βάψιμο του χώρου σας. Μπορείτε να κάνετε την ανακαίνιση που φανταζόσασταν εδώ και τόσο καιρό και είναι πολύ απλά τα βήματα. Απλά θα δηλώσετε συμμετοχή στο vivekrom.gr μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Είναι πολύ απλά αυτά που πρέπει να κάνετε και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους.

Romance. Και με το Bad Romance από Lady Gaga φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, άλλης μιας εβδομάδας. Σας εύχομαι να έχετε ένα τέλειο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράγματα που θέλατε εδώ και τόσο καιρό και τα αναβάλατε λόγω του καιρού. Μπορείτε να τα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, να πάτε μία βόλτα στη θάλασσα, μία βόλτα στο βουνό, όπου και αν θέλετε εσείς. Και είμαι σίγουρη ότι ο Mix FM θα σας κρατάει συντροφιά. Να πούμε ότι αύριο θα βρισκόμαστε μαζί με τον Άρη στο Metropolis Mall στη Λάρνακα από τις 4 μέχρι και τις 6, γιατί θα έχουμε ένα πολύ ωραίο live link όπου θα σας δίνουμε να δοκιμάσετε το νέο Lancôme Idol άρωμα, το Peach and Roses, και ανυπομονώ να έρθετε να σας μιλήσουμε, να μας μιλήσετε, να μυρίσετε το άρωμα και να περάσουμε τέλεια. Αυτά λοιπόν από εμένα, εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Foodie όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και καλό Σαββατοκύριακο.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα εν Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
7: Let's dance.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
8: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
9: Retro Garden presents. Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
10: Με την πρώτη ματιά.
11: Ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.

καλημέρα, ξυπνάς όταν είναι Παρασκευή. Καλωσορίσατε στο Hit Parade. Ξεκινήσαμε με Alex Warren και έρχεται Rihanna, έρχεται Harry Styles, Miley Cyrus, πάρα πολλά κομμάτια σειρά. Μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 4 στο 3131 τα μηνύματά σας, στο Instagram XFM Cyprus και στο TikTok μας βρίσκεται και μαζί μας όπως κάθε μέρα και η Epic. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Μπορεί να ψάχνεις να βρεις τον έναν ή την μία που τα έχει όλα, αλλά δεν μπορείς. Δηλαδή ένας άνθρωπος που να τα έχει όλα χωρίς να χρειαστεί να πλάσεις ένα-δυο πράγματα, δεν υπάρχει. Αλλά σίγουρα υπάρχει το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet με 5 Gbps για το σπίτι σου, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην χρειάζεται να κολλάς δεξιά-αριστερά, να μην κολλά το ίντερνετ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και έχεις και τη δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Γιατί το Epic One τα έχει όλα και μπορείς να το ερωτευτείς αυτό, πραγματικά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Pizza on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Watch Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό. Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια.

0: live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny. I'm coming
2: for ya, cause I... Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω ένα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!

Τελικά μια συνταγή έχει πολλά μυστικά. Έχει 11 βότανα συγκεκριμένη και μπαχαρικά πίσω από τη γεύση των KFC. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός που δίνει τη χαρακτηριστική signature γεύση των KFC. Με κλειστά τα μάτια καταλαβαίνεις, ξέρεις τι τρως. Είναι πλούσια και απόλυτα αναγνωρίσιμη και από την πρώτη στιγμή.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30.

0: Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
1: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
0: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Ball.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
8: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχω ακόμα μια ωραία μέρα στα ματακιτάκια στη σειρά. Αλλά θα σας πω και πώς θα το κανονίσουμε όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε τη Eurovision φέτος, όπου φαίνεται ότι η Αντιγόνη είναι dancing on the table και τα δίνει όλα πάνω στη σκηνή. Αυτό σύμφωνα με τις πρόβες και σύμφωνα με τα comments που διαβάζω δεξιά-αριστερά. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε θα θέλουμε έτσι ένα γερό crowd για να το ζήσουμε όλοι μαζί την ημέρα της Eurovision. Μείνε συντονισμένος και θα σου πω ακριβώς τι θα κάνεις.

είσαι φαν της Eurovision, τότε θα πάρεις την παρέα σου και θα λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μία θέση στο πάρτι που διοργανώνει η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο, την ημέρα του τελικού. Θα είμαστε στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, θα μπεις στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, μας κάνεις follow έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν έτυχε και σου ξεφύγαμε, κάνε follow Mix FM Cyprus, follow Domino's Cyprus και κάνεις tag την παρέα σου που θέλεις να δεις μαζί του στο Eurovision, την κάνεις tag στο διαγωνισμό. Θα το απολαύσουμε με πολύ πίτσα, θα το ζήσουμε, θα το κραυγάζουμε για την Αντιγόνη και το τσάλα τσάλα, και να σου πω ότι θα γίνει η ανακοίνωση των τυχερών τη Δευτέρα 12 του μήνα. Οπότε stay tuned.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
6: Retro Garden presents. Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
7: Με την πρώτη ματιά τρελαθήκαμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Θέλω να το σκεφτείς λίγο, δεν θέλεις να κάτσεις πάνω στον καναπέ σου χαλαρά με τις παντοφλίτσες σου, με το γάντο σε το σκύλο σου έτσι να είναι πάνω στα ποδαράκια σου και ταυτόχρονα να ψωνίζεις. Μπορείς να ψωνίσεις τα πάντα, αλλά έτσι τώρα πιο συγκεκριμένα θα σου έλεγα, ας πούμε, ότι τώρα που βγαίνουν τα ωραία τα φρούτα, τα πολύ ωραία τα φρούτα, και θέλεις φρέσκους χυμούς, ζουμούθις για ένα ωραίο εσπρέσο, να ρίξεις και παγάκια μέσα, να το κάνεις φρέντο, θα μπεις στο Scrooge App και θα βρεις και blender και καφετιέρες και χιλιάδες μικροσυσκευές σε πάρα πολύ καλές τιμές, σούπερ τιμές, και με παράδοση express που θα έρθει στο σπίτι σου ή σε κάποιο Scrooge Point. Θα αγοράσεις αυτό που χρειάζεσαι ή αυτό που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι μέχρι να το χρειαστείς, για να πεις το πήρα από το Scrooge. No matter what. No matter what.

0: Θα σας αφήσω κάπου εδώ. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Τι ωραίος που ήταν ο Ed Sheeran με το τον. Σας αφήνω με το hot track της εβδομάδας που θέλω να το αφιερώσετε σε εκείνον τον τύπο που είναι ο ξερόλας της παρέας. Όλες οι παρέες έχουν. Συνήθως είναι άντρες. δεν μίλησα. Οι οποίοι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Mr. Know It All από Teddy Swims. Έρχεται στις 5 η Έλληνα Ολυμπίου και ο Άρης για να κάνετε μαζί Drive Time Show. Και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα εδώ σε δύο φιλιά. Να πέρασετε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός όντως θα είναι καλός. Όντως θα μπορείς λίγο να βάλεις το κοντομάνικο, να απολαύσεις λίγο ήλιο, να κάτσεις λίγο βεράντα, να πας καμιά παραλία. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 2. Bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα. Mix
0: FM. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Watch Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Κόρη μου, κόρη μου,
4: σας το τζεφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespin Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
5: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλία.

Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.

0: familia está en Monaco.
1: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σου, Έλληνα Ολυμπίου.
0: Γεια σου, Άρη. Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Είμαστε εδώ, παιδιά, στον Νικοσία Mall, στο The Outdoor Adventure Show. Έτσι, εδώ, στην υπέροχη μέρα που μας έχει κάνει σήμερα. Καλοκαίρι.
0: Καλοκαιρία, ναι. Έχουμε βγει, παιδιά, εκδρομούλα το Drive Time Show. Έχουμε βγει από τις πόρτες του στούντιο για να έρθουμε στον Νικοσία Mall σε μία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που θα σας κάνουμε για τις επόμενες μέρες.
1: Αυτό που έχει στηθεί εδώ είναι σαν σε ταινία. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Επειδή βλέπεις πολλά καινούργια πράγματα, Άρη μου.
1: Είναι αυτό.
0: Και
1: είναι αυτό, ναι.
0: Ιδέα.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Αρέσει ιδέα. Παιδιά, είμαστε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Εδώ θα είμαστε εμείς ραδιοφωνικά μέχρι και τις 6. Αλλά να ξέρετε, έχει στηθεί κάτι υπέροχο εδώ στο Νικοσία Mall, όπου θα έρθετε και. Δεν θα κρατάω καν τις σημειώσεις μου.
1: Μην τις
0: θα σου πω από αυτά που βλέπω. Από τείχο αναρρίχησης μέχρι την πίστα, την κάψουλ πίστα για skateboard, τα ποδήλατα εδώ που περιμένουν τον Άρη Κυπριανού.
1: Είναι ευκαιρία σου να με μάθεις να κάνω ποδήλατο σήμερα. Ίσως να ήρθε η ώρα.
0: Χαίρομαι
1: το λέμε τόσες μέρες.
0: Γι' αυτό. Οπότε, παιδιά, σας προσκαλούμε σήμερα και αύριο από τις 11 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Ελάτε να γνωρίσετε όλα όσα θέλετε σε σχέση με τη φύση και τα outdoor adventures που μπορείτε να κάνετε σε αυτό εδώ το νησί.
1: Από στα λες.

0: Θέλετε παιδιά κάμπινγκ, θέλετε ψάρεμα, θέλετε αναρρίχηση, θέλετε ποδηλατάδα, θέλετε εξωτερικό μαγείρεμα, outdoor cooking. Εδώ, εδώ στο Outdoor Adventure στο Νικοσία Mall.
1: Ό,τι θέλετε παιδιά, το έχουμε και είναι γεγονός ότι αυτή η μεγάλη γιορτή... Δεν ακουγόμουν, ό,τι θέλετε παιδιά, το έχουμε και είναι γεγονός ότι αυτή η μεγάλη γιορτή του Outdoor Adventure που συμβαίνει στο Νικοσία Mall δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έρθουν σε επαφή με όλα αυτά τα hobbies, όλα αυτά που αγαπάνε και έχουν να κάνουν με τη φύση. Και είναι πολύ σημαντικό, Άρη μου, να πούμε ότι κάθε απόγευμα και σήμερα και αύριο από τις 4 μέχρι τις 6.30 τι θα γίνει εδώ?
0: Τι θα γίνει, από τις 4 μέχρι τις 6.30 παιδιά υπάρχουν οι inspirational speakers, που τι σημαίνει, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει σε διάφορους τομείς του outdoor adventures, είτε είναι full time travelers, ταξιδευτές, δηλαδή αθλητές, ειδικοί του χώρου τους, θα βρίσκονται εδώ στη σκηνή του Outdoor Adventure Show για να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις γνώσεις αλλά και πολύ ιδιαίτερες στιγμές τους με το κοινό. Το πρόγραμμα μπορείτε βέβαια να το βρείτε στην ιστοσελίδα www.outdooradventureshow.eu, στα κοινωνικά δίκτυα του event σε Facebook και Instagram ή από το info desk εδώ στην είσοδο του event.
1: Μάλιστα, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε παιδιά, να δοκιμάσουμε την τύχη μας στο ποδήλατο. Αν έτσι ακούτε και την εκπομπή μας, ξέρετε ότι ο Άρης Κυπριανού δεν ξέρει να κάνει ποδήλατο, αλλά εδώ τον έχουμε φέρει και σε ασφαλή πίστα αλλά και με όλους τους ειδικούς. Πάμε να δούμε, να μπορεί να κάνει Άρη.
0: Δίδαξέ με.

0: Έχει ανοίξει ο καιρός, έχει έρθει το καλοκαιράκι, οπότε ξεκινάμε εμείς οι λάτρεις της φύσης και των εξορμήσεων, τα κάμπινγκ, τα hiking, τις αναρριχήσεις και ούτω καθεξής. Και εννοείται ότι αν ψάχνεις να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την επόμενη σου εξόρμηση, δεν έχεις παρά να έρθεις εδώ στον Οικοσία Mall, στο Outdoor Adventure.
1: Και δεν έρχεστε απλά εδώ για να περάσετε ωραία, που θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, αλλά μπορείτε, παιδιά, να μπείτε και σε κλήρωση για πάρα πολλά δώρα. Μπορείτε να διεκδικήσετε κουπόνι ταξιδιωτικό 1,000 ευρώ.
0: Απαναγιά μου, θέλω το.
1: Θέλεις το, μπορείτε να... Τι είναι η αντικριστιέρα?
0: Η αντικριστιέρα, επαγγελματικού τύπου, μελάτζιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω.
0: Τι είπα, αντικριστό, είσαι απέναντι.
1: Ό,τι και αν είναι, το θέλω.
0: Ωραία.
1: Το θέλω.
0: Να δούμε και την αντικριστιέρα.
1: Ναι, παιδιά, επίσης μπορείτε να διεκδικήσετε XQ Max Sub 305 από το Super Home Center. Μπορείτε να. Κουπόνι από το Bike Store.
0: Καλαμαρά.
1: Sub.
0: SUP, παιδί μου.
1: Sub. Βάουτσερ 50 ευρώ από το Bike Store. Από το κανάλι το Hibachi Korean Grill Model Lazerton Gravity. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε, παιδιά, να διεκδικήσετε εδώ.
0: Λέιζερτον, συγγνώμη, βρίσκεται εδώ.
1: Είναι εδώ, ναι, και μπορείτε να κερδίσετε ένα δωρεάν παιχνίδι στο Laser Tag ουσιαστικά για ομάδα 8 με 15 ατόμων.
0: Εντάξει, γιατί άλλο θέλετε? Όχι, θα σας πω τι θέλετε. Θέλετε να ξέρετε και αν υπάρχει είσοδος. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους, μικρούς και μεγάλους, οπότε σας περιμένουμε εδώ στον Οικοσία Mall.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
4: Να σου λέω έλα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
5: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
8: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
9: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
10: Let's dance. Gypsy.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
11: Are you coming in or what?
9: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
12: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Οι εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
13: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits. Start now. Το τμήμα περιβάλλοντος να μας πει για τις περιοχές Natura, ο Μάριος Πρίαμος που θα μας πει για τα ταξίδια και τις εμπειρίες του, αλλά και ο Μάικ Χατζιωάννου γενικά με την προπόνηση και την πειθαρχία στην ποδηλασία σε περιοχές της Κύπρου.
2: Αν νιώθετε ότι δεν έχετε χρόνο για να κάνετε τα ψώνια σας για όλες αυτές τις δραστηριότητες που αγαπάτε, μην το σκεφτείτε ξανά. Ελάτε εδώ στο Νικοσία Μόλ, γιατί είναι όλα τα μπραντς μαζεμένα και έχουν όλα τα προϊόντα τα οποία αγαπάτε, όλα τα προϊόντα τα οποία σκέφτεστε να αγοράσετε και έχουμε και πάρα πολλούς διαγωνισμούς.
1: Πολλούς, παιδιά.

0: Είμαστε παιδιά εδώ ζωντανά στο Νικοσία Mall, στο Outdoor Adventure, στον Πάνω Όροφο, έξω. Έχει στηθεί μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση.
1: Πολύ όμορφα είναι εδώ. Έχουν ξεκινήσει και οι ομιλίες από ανθρώπους που μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες σχετικά με τα ταξίδια, με τη δύναμη που βρίσκεις μέσα στη διαδικασία του να κάνεις μια δραστηριότητα εξωτερική.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάει η Κριστίνα Ονίλ, μοιράζεται εμπειρίες από το Κιλιμάντζαρο και ακολουθεί το τμήμα περιβάλλοντος που θα μιλήσει για τις περιοχές Natura, ο Μάριος Πρίαμος για τις εμπειρίες του από τα ταξίδια και ο Μάικ Χατζιωάννου που θα πει για την πειθαρχία στην ποδηλατάδα σε περιοχές της Κύπρου.
1: Θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο, 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, εμείς ραδιοφωνικά μέχρι και τις 6. Αλλά αν σκέφτεστε, ρε παιδί μου, θέλω να πάρω εξοπλισμό για το μπαλκόνι μου, θέλω να πάρω εξοπλισμό για το εξωγικό, για το σπίτι, για το coming που θα πάω, για την αναρρίχηση που θα κάνω, για το νέο ποδήλατο που αγόρασα και θέλω έτσι να πάρω, να εδραιωθώ ακόμα περισσότερο σε αυτό το χώρο. Μην το σκέφτεστε, παιδιά.
0: Είναι όλα εδώ μαζεμένα. Με ένα μπάρο, δύο τριγωνιά.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ομπείς.
1: Έμαθα και τι είναι το αντικριστό.
0: Τι είναι η αντικριστιέρα.
1: Η αντικριστιέρα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Έχει μια φιλοσοφία. Εγώ την είδα μία φορά στα ταξίδια μου που είχα πάει στην Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Όπου το ψήσιμο είναι διαφορετικό ουσιαστικά. Ψήνει την αντικριστιέρα απλά, η φωτιά είναι στο κέντρο
0: okay.
1: και περιμετρικά μπαίνει το κρέας, το ψάρι, ό,τι είναι να ψήσει.
0: Α, καλό, μάλιστα, καλό. Ψήνεται παρεμπιπτόντος.
1: Αυτό ακριβώς.

0: έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
1: Να σου λέω έλα.
0: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
2: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό μου.
0: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Είμαστε παιδιά εδώ ζωντανά στο Νικοσία Mall Outdoor Adventures και εννοείται ότι πέρα από όλες τις δράσεις και τις εξορμήσεις που μπορείτε να έρθετε εδώ να δείτε, να αγοράσετε πράγματα, υπάρχει και το Food Corner, Έλενα.
1: Το αγαπημένο corner του Άρη, το οποίο βρίσκεται εδώ και για να φάτε και για να πιείτε, αλλά και για να εμπνευστείτε για το τι θα θέλετε να βάλετε εσείς στη δικιά σας κουζίνα ή στο δικό σας barbecue station.
0: Αυτό είναι, γιατί έχει και πολλά πράγματα για να δείτε πώς... Ας ψήσουμε έξω φέτος το καλοκαίρι, παιδιά. Ας βγούμε από τα σπίτια, ας ψήσουμε έξω.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσω τι θέλεις.
1: Το καλοκαίρι που έψιναμε.
0: Εγώ? Όχι, τον έψινα, στην κουζίνα μου έψινα.
1: Ναι. Δεν έχει περισσότερο, ας πούμε, το καλοκαίρι αυτή την αίσθηση του πάμε για barbecue.
0: Κοίτα, ο παπάς μου, ας πούμε, ναι, εννοείται. Εννοείται ότι κάνει τον barbecue συνέχεια έξω.
1: Ωραία, παιδιά, ελάτε εδώ και μια και είναι και η μέρα της μητέρας, την Κυριακή που μας έρχεται. Μπορεί να θέλετε να πάρετε την πιο καλή ψιστιέρα για τον barbecue της μαμάς.
0: Η μία αντικριστιέρα, Έλενα.
1: Με την είναι και μπορείτε εδώ στο χώρο να σκανάρετε. Περνάνε κάποια άτομα τα οποία πίσω στην μπλούζα τους έχουν ένα QR code και μπαίνετε απευθείας στην κλήρωση για όλα τα δώρα τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε αυτές τις μέρες.
0: Οπότε, παιδιά, πολύ απλό. Έρχεστε εδώ, περνάτε από τα μαγαζάκια που έχει φαγητό, βλέπετε όλα τα πάντα που υπάρχουν εδώ και κυνηγάτε τους ανθρώπους με το QR code για να τους σκανάρετε και να μπείτε στις κληρώσεις σας.
1: Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για το αν θα αγόραζες εσύ ένα αυτοκίνητο το οποίο θα έχει αυτή την τέντα, την εξαιρετική, την ζηλευτή από πάνω για να πηγαίνεις κάμπινγκ.
0: Θα το συζητήσουμε, ναι.

0: Εντάξει, η Taylor Swift είναι εδώ στην παρέα μας και μας λέει τα ωραία της. Έχεις ακούσει το καινούριο κομμάτι?
1: Το Elizabeth Taylor. Yeah. Βεβαίως το
0: Πόσες
1: έχω ακούσει.
0: Πόσες φορές το έχεις ακούσει?
1: Κοίτα, πολλές.
0: Πολλές.
1: Μ' αρέσει πολύ. Yeah. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γενικά όλο το άλμπουμ της Taylor Swift, το συγκεκριμένο. Αλλά μου αρέσει και όλο αυτό που συμβαίνει εδώ στο Νικοσία Mall. Είμαστε στο Outdoor Adventure Show σήμερα και αύριο. Και είναι πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα, γιατί είναι πολύ ωραίο το ότι μαζεύεται κόσμος που θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες, είτε για το ποδήλατο, την αναρρίχηση, εξωτερικά σπορτ, δραστηριότητες, φαγητό.
1: Ξέρεις ότι παράλληλα γίνονται και μαθήματα skateboard για από επαγγελματίες του είδους.
0: Αυτή η κάψουλα εδώ του skateboard.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην πάμε εμείς.
1: Όχι, όχι, όχι, κύριε Λέισον, όχι. Αλλά μπορεί όποιος θέλει να έρθει, παιδιά, να μάθει skateboard.
0: Και η είσοδος είναι δωρεάν. Πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Αλλά υπάρχουν παιδιά και εδώ και τα υπέροχα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πάνω τις ενσωματωμένες σκηνές. Που τι πιο ωραίο να ξεκινήσεις, ρε παιδί μου, από όποια πόλη και να είσαι και να πας είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα και να ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις να κάνεις κάμπινγκ.
1: Στάσιο όπου θες.
0: Όπου θες.
1: Το έχεις μαζί σου πάντα, οπότε είναι πανεύκολο.
0: Και σκέφτομαι τώρα να πας στο πατρικό σου ή στο οικογενειακό σου.
1: Εξωστή αυλή, είναι εξωστή αυλή.
0: Εξωστή αυλή, ήρθα να κάνω κάμπινγκ σήμερα.
1: Να μην οδάμε, ρε άμα.

0: stops. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, παιδιά, μέχρι τις 7, αλλά για αύριο και μεθαύριο, μέχρι και τις 7, μπορείτε να έρθετε εδώ μαζί με τις οικογένειές σας. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Υπάρχουν τεράστια φουσκωτά, υπάρχει το Kids Biking Area. Μπορείτε να δοκιμάσετε ολοκένουργια ποδήλατα, τρίκυκλα, σκούτερς. Γίνονται μαθήματα skateboards που είπαμε και πριν.
1: Και έχουμε και πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Φτάνει να σκανάρετε εδώ στο χώρο. Εγώ έπιασε το μάτι μου μια κοπέλα που από πίσω ακριβώς από την μπλούζα της είχε το QR code.
0: Σκαναρές.
1: Δεν σκάναρα, το βγάλα βίντεο. Μετά θα πρέπει να πάρουμε το κινητό σου, να βγάλω φωτογραφία το QR code για να λάβω μέρος. Και επειδή είναι μια περίοδος τώρα που ανοίγει ο καιρός, οπότε οικογένειες και όχι μόνο φίλοι θέλουν να βγουν έξω, να κάνουν ωραία πράγματα και λένε πού να πάμε, πήγαμε εδώ, έχουμε πάει σε αυτό το πάρκο. Είναι μια τέλεια επιλογή, παιδιά, δωρεάν η είσοδος. Βλέπω εκεί και το τείχο, να πω, το σύστημα.
0: Τείχος αναρρίχησης, ναι.
1: Για την αναρρίχηση. Βλέπω ένα κορίτσι το οποίο ανεβαίνει, καταφέρνει να φτάσει μέχρι πάνω. Είναι μια ωραία έτσι, σκέψη του να περάσετε χρόνο ποιοτικό μαζί με τα άτομα που αγαπάτε.
0: Υπάρχει και το laser tag, θα υπάρχει escape room αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή, παιδιά, τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να φάτε, να πιείτε, να παίξετε, να περάσετε ωραία, να ψωνίσετε.
1: Και να γνωρίσετε και απίστευτο κόσμο, διότι έχουν ξεκινήσει από τις 4 τα inspirational talks, τα οποία βρίσκονται στην κεντρική σκηνή που έχει στη ΔΥ στο Outdoor Adventure Show εδώ στο Νικοσία Mall. Οπότε μπορείτε να γνωρίσετε και ανθρώπους που αγαπάτε, ανθρώπους που ταξιδεύουν τον κόσμο, ανθρώπους που έχουν κάτι να σας πούν ή στην καλύτερη να σας εμπνεύσουν για το επόμενό σας ταξίδι.
0: Ακριβώς, κάθε απόγευμα 4 με 6.30 inspirational speakers εδώ στο Νικοσία Mall.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Μια δουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM.
1: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!

0: Αν μας έλεγαν πριν από λίγο καιρό, πώς θα σου φαινότανε να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα υπάρχουν όλα αυτά που αγαπάς για τις εξορμήσεις που μπορείς να κάνεις στη φύση, στο βουνό ή στη θάλασσα. Και θα λέγεις ωραία ιδέα, αλλά τώρα πού να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Και έρχεται μαγικά και δένει όλο αυτό και δημιουργείται στο Νικόσια Μολ στο Outdoor Adventure Show.
1: Για αυτό το τρίμερο, παιδιά, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 7 η ώρα, εδώ στο Νικόσια Μόλ, όπως είπε και η Έλενα, μπορείτε να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες. Αρχικά, έχεις παίξει εσύ ποτέ laser tag?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: ποτέ, ούτε paintball.
1: Paintball πήγε μια φορά. Laser tag ποτέ και θέλω πάντα να παίξω από το How I Met Your Mother που έπαιζε ο Μπάρνι.
0: Θέλεις να πάμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας?
1: Λες.
0: Ναι, και εσείς, παιδιά, αν θέλετε να παίξετε, αν σκανάρετε το QR code το οποίο κυκλοφορεί εδώ μέσα στο χώρο, μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε και δωρεάν συμμετοχή στο Laser.
1: Ένα παιχνίδι για μία ώρα δωρεάν, βασικά,
0: 8
1: παιδιά.
0: Με 15 άτομα.
1: Δηλαδή, φέρτε όλους τους φίλους σας, οικογένεια, δεν ξέρω ποιους θα φέρετε.
0: Και αν δεν γίνονται 15, φέρτε μας εμάς να ολοκληρώσουμε αυτή την ομάδα.
1: Είμαστε εδώ πρόθυμοι να συμπληρώσουμε την ομάδα σας, γιατί όχι.
0: Σας περιμένουμε, παιδιά, ένα τριήμερο γεμάτο πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες δράσεις, με πολύ ωραίους λόγους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στην κεντρική σκηνή. Outdoor Adventure Show, μέχρι και την Κυριακή, σας περιμένουμε.

0: Μπορείτε ραδιοφωνικά εμείς να σας αφήσουμε, παιδιά, αλλά το Outdoor Adventure Show συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή.
1: 11 με 7, παιδιά, αύριο και την Κυριακή θα είναι εδώ στον υπέροχο εξωτερικό χώρο, τον Nicosia Mall. Είναι το ιδανικότερο, νομίζω, για μια σαββατιάτικη, κυριακάτικη, σαββατοκυριακάτικη εξόρμηση οικογενειακή. Μπορείτε να έρθετε, να παίξετε, να φάτε, να αγοράσετε πράγματα. Πάρα πολύ ωραία είναι εδώ.
0: Και τι πιο ωραίο να είναι μαζεμένοι όλοι οι επαγγελματίες του είδους που μπορούν να σας λύσουν όποια απορία και αν έχετε σχετικά με τις εξορμήσεις σας. Επίσης, αν σκέφτεστε να αγοράσετε ποδήλατο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί εδώ υπάρχει και η μίνι διαδρομή που μπορείς να δοκιμάσεις τα ποδήλατα, να γνωρίσεις ποδήλατα ηλεκτρικά, τρίκυκλα και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να μαζευτούν φίλοι και οικογένειες, να περάσουν έτσι ποιοτικό χρόνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Έλενα. Κάπου εδώ, παιδιά, εμείς σας αποχαιρετάμε. Το Outdoor Adventures θα είναι εδώ μέχρι και την Κυριακή. Από την Έλενα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυβριανού,
1: φιλιά πολλά!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage,

0: Alabasta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, the Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
1: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Watch Party The Final Volume 4.
2: Just maybe I'm crazy.
1: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Σας το τζεχφίαμε.
1: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance. Gypsy.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
6: Are you coming in or what?
4: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
8: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη. Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια.

0: Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theatre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
8: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.

0: χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
1: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.
7: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss

Καλησπέρα με τη σειρά μου στην πιο ωραία παρέα του κόσμου. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια υπέροχη Παρασκευή. Εγώ είμαι εδώ για να φτιάξω αυτό το απόγευμα και να το γεμίσω με την καλύτερη μουσική. Δεν είμαι μόνη, Genius στο πλευρό μας και φυσικά υποστηρικτής λαχταριστή Pizza Hut. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο. Ένα το δικό σου μήνυμα έρχεται που αλλού. Στο 99 31 0 31 στο Viber. Το περιμένω.

είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι η ταινία του Michael Jackson έσπασε όλα τα ρεκόρ στο αμερικάνικο box office. Όμως ήρθε αυτή εδώ η εβδομάδα, το δεύτερο Σαββατοκύριακο δηλαδή, όπου ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 έκανε παγκόσμιο άνοιγμα 233,6 εκατομμύρια δολάρια και πέρασε το Michael στην κορυφή του αμερικανικού box office και χάρισε επίσης τη Meryl Streep το μεγαλύτερο πρώτο Σαββατοκύριακο της καριέρας της ολόκληρης. Έγινε χαμός, η αλήθεια είναι ότι το είδα. Δεν με τρέλανε όσο το πρώτο, αλλά ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμασταν και φαντάζομαι ότι μετά από αυτό πολλές αγαπημένες ταινίες 90s και Zeros θα βγουν με μια δεύτερη ταινία. Βέβαια το πόσο ίδιες θα είναι οι πρωταγωνίστριες όσο σε αυτό δεν το ξέρω. Πάντως στο συγκεκριμένο ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα και για τις δύο.

Τέλειος διαγωνισμός τρέχει με Drive Time Show που σας στέλνει Μιλάνο στις 18 Ιουλίου για να δεις από κοντά το Bad Bunny στο απόλυτο και πιο καυτό Latin event του καλοκαιριού. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συντονίζεσαι καθημερινά, μην ξεφεύγουν Drive Time Show, να ακούς τον ήχο, να στείλεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny και ενώ όνομα, το επώνυμο, πόλη και ηλικία και κάπως έτσι διεκδικείς μία θέση στον τελικό. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο με τη Maybelline New York φυσικά που το στηρίζει όλο αυτό. Καλή επιτυχία να ευχηθώ, ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι ο τυχερός και συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. BB Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. To the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance. Gypsy.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groots. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

είμαστε λάτρεις της Αργίας, πάμε να δούμε μαζί πότε πέφτει του Αγίου Πνεύματος φέτος, για να πάρουμε έτσι λίγο τα πάνω μας, γιατί πολλά τρίμερα έχουμε τον τελευταίο καιρό. Αυτή τη χρονιά πέφτει Δευτέρα, 1η Ιουνίου, οπότε για πολλούς θα είναι τριήμερο. Όσον αφορά το ποιοι θα δουλεύουν και ποιοι όχι, είναι κυρίως αργία για το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες, τα σχολεία και ορισμένες υπηρεσίες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από τις συλλογικές συμβάσεις ή την απόφαση του εκάστοτε εργοδότη, οπότε σας θέλω προετοιμασμένους. Συνήθως αυτό το τριήμερο όλοι το δίνουν, αλλά αν είναι κάπως σκληρός ο εργοδότης σας, μπορεί και να μην σας το δώσει. Συνεχίζω με την καλύτερη μουσική. Εσύ παραμένει συντονισμένος εδώ στο Mix FM.

0: Στείνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
1: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.
1: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζάλα? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου.
2: Σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια.

0: live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

στη δεύτερη μας ώρα. Την καλησπέρα μου σε σένα που τώρα συντονίστηκες εδώ στην παρέα μας. Παρέα πάντα με το Genius, όπου κλείνει 2 χρόνια και σου χαρίζει δώρα. Έξτρα εκπτώσεις και αυτόματη συμμετοχή σε κλήρωση για iPhone, Apple Watch και 1000 ευρώ σε vouchers. Μπες τώρα genius.com.cy. Φυσικά μαζί μας έχουμε και τον υποστηρικτή μας, τη λαχταριστή Pizza Hut, εδώ δυνατά μέχρι και τις 9. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο, ενώ το μήνυμά σου έρχεται στο Viber στο 99 31 0031. Το περιμένω.

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες φαίνεται να δαπάνησαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι η χορηγή του φετινού Met Gala, το οποίο ποσό εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει έως και τα 20 εκατομμύρια δολάρια για να ευχαριστήσει όλους αυτούς τους επίτιμους καλεσμένους που έχει κάθε χρόνο. Να πούμε ότι τα έσοδα γενικότερα είναι πάρα πολλά. Το Met Gala παραμένει ένα από τα πιο κερδοφόρα και προβεβλημένα events παγκοσμίως, με έσοδα από την περσινή χρονιά ξεπέρασαν τα 31 εκατομμύρια δολάρια.

είμαστε δυνατά και με τον υποστηρικτή μας, τη λαχταριστή Pizza Hut, και μην ξεχνάς ότι έχουμε νέα Double Stuffed Crust Pizza για διπλή απόλαυση με όχι ένα, αλλά δύο Stuffed Crust γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα και μαζί με dipping sauce της επιλογής σου. Μην το χάσεις, είναι για περιορισμένο διάστημα και φυσικά ξέρεις ότι υπάρχει και το takeaway για έτοιμη πίτσα από το φούρνο σε 15 λεπτά με 34 σημεία σε ολόκληρο το νησί. Μία Pizza Hut είναι πάντα στο δρόμο σου. Συνεχίζουμε με υπέροχη μουσική, ενώ εσύ μένεις εδώ στην παρέα μας.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
1: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
7: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
8: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
9: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
10: Let's dance.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, 3 πουλάκια από Λεμεσό και 7 Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM.

Τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση όπου ένας από εσάς μαζί με την παρέα του θα έρθει με το Mix FM για να απολαύσουμε Domino's Pizza και τον τελικό της Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου. Μην το χάσεις με τίποτα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram του Mix FM, Mix FM Cyprus, να ακολουθήσεις τα σχετικά βήματα και καλή επιτυχία. Ανυπομονώ να δω ποια παρέα θα είναι μαζί μας και φέτος. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας και φυσικά εδώ θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα δυνατά παρέα με την καλύτερη μουσική. Τζίνιμ στο μεγάλο μας χορηγό και τον υποστηρικτή μας τη λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτίνη Λιάδου, φιλιά πολλά και εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει. Γύρω

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου.
2: Σας το τζεχφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
1: Κόρη μου.
2: Σας το τζεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
5: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
6: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance. Gypsy.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
5: Καλοκαίρι στην πόλη.
6: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι.
2: Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα cocktails. Χαλαρά vibes στο γρασίδι. Και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood. Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
9: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει.

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τζεφίαμε!
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868.
4: You're locked on Mix FM,
5: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
5: Now.
6: Hey, let me tell you something.
4: Go ahead.
5: Mix FM.
4: You're listening to The Weekend Mix.